0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 7.
1: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Πάει το φάγαμε αυτό το μήνα.
2: Όχι μόνο το φάγαμε, αλλά πέρασε και χωρίς να το καταλάβουμε.
1: Δεν το καταλάβαμε. Αν και εσύ μου είπες ότι βούτυξε το ποδαράκι σου.
2: Σαββατοκύριακο πήγα για μπάνιο.
1: Α, αυτά είναι.
2: Φόρεσα από αυτές τις παλιές τις, πώς το λένε, τις πανοπλίες.
1: Τις πανοπλίες.
2: Των υποτών.
1: Α, πάρα πολύ ωραία.
2: Έτσι.
1: Και είπες να μην σε πάρει ο ήλιος.
2: Και είπα, ναι, και όχι, και είπα να μπω μέσα.
1: Να μπεις.
2: Είχα και μια μαγκούρα για τους λαγό, πόσους λέμε αυτούς.
1: Κεφαλούς.
2: Έτσι.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, τι να σου πω, ρε παιδί μου, πραγματικά. Πάντως υπήρχε έτσι προβληματισμός στην παραλία.
1: Για τα ψάρια αυτά.
2: Γενικά από αυτά που ακούγονται και τα λοιπά.
1: Ναι.
2: Όπως και να το κάνεις.
1: Ούτα τι θα πάθεις.
2: Ναι.
1: Εδώ δεν παθαίνουμε τίποτα.
2: Παιδιά,
1: στην ξηρά.
2: Αυτοί θέλουν να με εξαποστείλουν.
1: Κανονικά.
2: Ωραία παρέα είσαστε, ρε. Μπράβο. Λοιπόν. Καλή εβδομάδα. Έτσι.
1: Δύο στην τιμή του ενός.
2: Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Δευτέρα σήμερα 29 του μηνός,
1: Ναι, και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής, και το κορίτσι μας Βασιλεία Πέτρου.
2: Λοιπόν, είστε έτοιμοι, κυρία μου?
1: Πάμε.
2: Άντε, ξεκινάμε.

0: Λοιπόν, έχω μια απορία, φιλενάδα.
1: Για πες.
0: Αυτή με τόσα αργυρίσματα, με τόσες ταινίες.
1: Πες μου, πότε το κάνουμε.
0: Πότε προλαβαίνει να μεγαλώνει παιδιά, δεν καταλαβαίνω.
1: Τι να μεγαλώνει, να συλλάβει καταρχάς, ας ξεκινήσουμε.
0: Εντάξει, αυτό δεν θέλει και πολύ.
1: Δεν θέλει και πολύ, η αλήθεια.
0: Μην το ξεχνάμε. Έτσι.
1: Μιλάμε για την Anne Hathaway. Yes. Πώς κανονίζω το πρόγραμμά τους να έχει τελειώσει η ταινία για να μην τους δυσκολεύει μετά την επιτυχία του 2.
0: Του Πράντα.
1: Ναι. Που μου είπες ότι τσάμπα ο κόπος.
0: Ναι, Αμερικανιά για μένα.
1: Περιμένει το τρίτο της παιδί, παρακαλώ, τον άντρα του, τον Άνταμ Σούλμαν.
0: Αυτός τι είναι, ξέρεις.
1: Ο Άνταμ Σούλμαν είναι επιχειρηματίας.
0: Α, εντάξει, οκ. Okay. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και υπάρχουν γκουβερνάντες.
1: Γκουβερνάντες, βεβαίως. Ναι. Όχι, χρήμα πολύ, δεν το σκεφτώ.
0: Ναι, αλίμονο. Μαζί βάλε ότι είναι και στο Πράντα.
1: Έλατε. Και όπως πάντα, τα νέα τα μάθαμε από πού?
0: Από
1: το Instagram.
0: Έλα.
1: Βεβαίως, διότι πρέπει να σου πω.
0: Ναι.
1: Γυρίζω και τον καφέ εντωμεταξύ.
0: Ναι, το καταλαβαίνω. Εγώ το καταλαβαίνω και οι ακροατές, παιδιά. Παγάκια ήταν αυτά που ακούσατε. Για πες.
1: Πρέπει να σου πω λοιπόν ότι δημοσίευσε ένα βίντεο όπου περπατάει με ένα λευκό φόρεμα κρατώντας κάτι και μετά βγάζει στα χέρια της και είναι η κυλίτσα της. Και είχε και τραγούδι Baby I'm Yours. Αφού σου λέει άρχισα να την ακολουθώ στο Instagram, μην το συζητάς.
0: Δεν μου λες, πολλές πάνες, ε.
1: Πολλές πάνες.
0: Η Πράντα έχει βγάλει πάνες.
1: Θα βγάλει τώρα.
0: Α, ναι, οκ. Okay. Λοιπόν, μιλάμε για την Anne Hathaway.
1: Όμορφη.
0: Όμορφη, αλλά γενικά κοίταξε. Είσαι που είσαι όμορφη. Δεν θες να είσαι και λίγο παραπάνω?
1: Άμα με περιποιηθεί κάποιος να ξέρει.
0: Ξέρει, γιατί έχει σπουδάσει στις ανώτερες σχολές Α για μακιγιάζ, κομμωτική και για σχέδιο μόδας, μιας και μιλάμε και για Πράντα, έτσι.
1: Και αν θέλω να γραφτώ σήμερα, ας πούμε,
0: θα κάνεις ένα τηλεφωνάκι 210-41-20-714 και 210-52-79-500 και θα τα μάθεις όλα.
1: Μην με μπερδεύεις με τα τηλέφωνα. Εγώ θα χτυπήσω κατευθείαν www.eekalpha.gr και θα μάθω και για τα προνομιακά δίδακτρα.
0: Έβγε, παιδί μου.

0: Λοιπόν, αυτό εγώ θα το διαβάσω όχι για αυτά που λέει για τους σαϊεντολόγους, ναι, και τις αναμίξεις με όλα αυτά τις ιστορίες του.
1: Αλλά γιατί?
0: Για τους δύο αποτυχημένους γάμους.
1: Τι να σου πω και σένα, Παναγία.
0: Παιδιά, έρχεται βιογραφία του Tom Cruise που θα ταράξει το Hollywood και όχι μόνο.
1: Για μένα το πιο σημαντικό είναι ότι δεν την έχει αποδεχτεί.
0: Ναι,
1: πράγμα
0: αλλά θα
1: που
0: βγει
1: σημαίνει
0: όμως
1: ότι κάποια αλήθεια θα λέει.
0: Ναι, θα βγει όμως, θα έτσι. Βγει. Με τίτλο Tom Cruise Alive. Έτσι. Είναι βιογραφία του. Θέλει να ρίξει φως στην άγνωστη ζωή του εμβληματικού και εξαιρετικά ιδιωτικού στάρ, για τον οποίο βέβαια πολύ λίγα είναι
1: γνωστά. Λίγα ξέρουμε, είναι αλήθεια.
0: Έτσι. Και θα αναφέρει μεταξύ άλλων θυελώδεις γάμους με την Nicole Kidman και την Katie Holmes.
1: Ωραία, πως τη γλιτώσανε.
0: Λοιπόν, τώρα τα υπόλοιπα σου είπα. Κάτι για σαϊεντολογία, κάτι ξέρω εγώ και τα λοιπά.
1: Δεν μας νοιάζει αυτό. Εμάς τα μαναφούκια μας ενδιαφέρουν.
0: Το καλό είναι ότι την υπογράφει ένας πολύ καλός, πώς το λένε,
1: συγγραφέας.
0: Ναι. Ο Τζεφ Μπένεντικτ.
1: Έτσι.
0: Ο οποίος έχει κάνει τρεις βιογραφίες και οι οποίες έχουν γίνει best seller.
1: Ποιος ξέρει τι θα γράφει εκεί ο άνθρωπος.
0: Εγώ θα το διαβάσω.
1: Να μεταφραστεί, να το μάθουμε.
0: Ναι.

0: Αντένες FM 93,6.
1: Το έμφραγμα δεν περιμένει. Ξέρεις πώς να το αντιμετωπίσεις? Πρώτον, αναγνώρισε τα συμπτώματα, όπως ξαφνικός έντονος πόνος στο στήθος, δύσπνια, εφίδρωση. Δεύτερον, δράσε άμεσα. Τρίτον, ζήτησε βοήθεια. Κάλεσε το 166 ή το 112. Τέταρτον, πήγαινε στο νοσοκομείο για να λάβεις την κατάλληλη θεραπεία. Τέσσερα βήματα που μπορούν να σώσουν τη ζωή σου. Αντιμετώπισε το έμφραγμα. Δράσε τώρα. Σώσε μια ζωή. Μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και του προγράμματος Stand for Life.
2: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε.

0: για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
1: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
0: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
1: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
2: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
1: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, είναι μεγάλη αδικία.
1: Γιατί?
0: Θα σου εξηγήσω. Μάθαμε για την ταινία του Νόλαν που γυρίστηκε εν μέρη στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Με ρεπορτάζ, αφιερώματα, τρισέλιδα, πολυσέλιδα.
1: Να μην σου θυμίσει τον Μπραντ Πιτ.
0: Ναι, στην Ίδρα.

0: Και τι έκανε ο Πράτ το πρωί, έτσι, και τι έκανε το βράδυ, και να η ταινία και να τα γυρίσματα και εκεί να γίνονται. Για αυτή την ταινία που εγώ πιστεύω ότι είναι ένα αριστούργημα, κάτι ψηλά, ρε παιδί μου. Μιλάμε για
1: κρίμα,
0: το γέρμα.
1: Δεν είναι το γέρμα, το τρομερό.
0: Του, που είναι βασισμένο στο αριστούργημα του Λόρκα.
1: Ναι.
0: Τα γυρίσματα, παρακαλώ πάρα πολύ, έγιναν στην Εδιψό και είναι μια διεθνής συμπαραγωγή.
1: Α, δεν είναι ελληνική ταινία.
0: Όχι. Λοιπόν, όπως είπα, είναι μια διασκευή,
1: ναι,
0: του Φεντερίκο Γκαρσία Λόρκα, του γέρματος. Μιλάει για μια γυναίκα η οποία προσπαθεί να γίνει μητέρα. Είναι εκπληκτικό βιβλίο πραγματικά. Και σκηνοθέτης η Λάρα Ιζαγκίρε Γκαριθουριέτα. Ισπανίδα. Έτσι.
1: Του χρόνου μπορεί να το δούμε.
0: Ναι, σε λίγους μήνες θα βγει.
1: Α, μακάρι.
0: Το ωραίο, ξέρεις ποιο είναι?
1: Για
0: ότι
1: πες.
0: Είναι μια συνεργασία που βγήκε από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκη.
1: Α, αυτά είναι τα ωραία.
0: Όπου ήταν παρούσα και η σκηνοθέτης εκεί με άλλα δικά της, σε συνεργασία με ένα project το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολύ λίγοι το ξέρουν στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Είναι το Evia Film Project.
1: Πάρα πολύ.
0: Έχουν κάνει πολύ ωραίες δουλειές.
1: Θα πάμε να τη δούμε.
0: Α, βέβαια.

0: Λοιπόν, πώς πας με τα παιδάκια σου στην παραλία?
1: Δύσκολα.
0: Τους προσέχεις?
1: Ναι.
0: Γιαννάκη, όχι εκείνο. Ανούλα.
1: Ναι.
0: Δεν αναφέρομαι σε σένα.
1: Όχι, αλλιώς.
0: Στην Ανούλα.
1: Σε Ανούλα.
0: Έτσι. Σε παρακαλώ, παιδί μου, όχι αυτό. Πας με το.
1: Το αυγό σου, τον κεφτέ, ναι, σου, τα λες και αυτά.
0: Πας και με το σκύλο σου και πρέπει, ναι, να προσέχεις διπλά, θα έλεγα εγώ.
1: Ναι, αλλά όχι μήπως πιει και μήπως φάει. Προσέχεις την άμμο.
0: Έτσι.
1: Έτσι.
0: Για πες.
1: Γιατί, μας φαίνεται απλό, αλλά δεν είναι. Είτε από το μουσούδι του, είτε από τα ποδαράκια του, είτε αν κάνει το λάθος και φάει άμμο, φτάνουμε από τη σκυλιότητα μέχρι ηλαιό.
0: Έλα.
1: Γιατρό το πάμε το σκυλί μας, άκουμε που σου λέω.
0: Προσοχή μεγάλη.
1: Προσοχή, και δεν είναι μόνο ότι φάει, είναι και ότι ακουμπήσει. Γι' αυτό καθαρίζουμε πατουσίτσες, μουσουδίτσες, ουρίτσες, κυλίτσες. Με νερό.
0: Έτσι.
1: Εντάξει.
0: Αυτό πρέπει να γίνεται.
1: Α, μπράβο. Αλλιώς να μην το παίρνουμε.
0: Ωραία μας τα λες. Ξέρεις τόσα πολλά, ρε παιδί μου, επειδή και εσύ είσαι σκυλομάνα.
1: Έτσι είμαι, ναι.
0: Αλλά εγώ θα σε πάω σε κάτι περισσότερο χρήσιμα και πολλά.
1: Για πήγαινε,
0: που κανείς μπορεί να μάθει στη σχολή ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, τη μεγαλύτερη της χώρας, με ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών, κρατικά αναγνωρισμένο πτυχίο και δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης.
1: Α, ΣΑΕΚ, ξέρω.
0: Η
1: ΕΚ Α μου λες.
0: Λοιπόν, 210-5279-500 ή 210-9640-117 για να μάθετε ό,τι θέλετε σε αυτά τα τηλέφωνα
1: ή με ένα κλικ στο www.iekalpha.gr, όπου θα μάθουμε και για τα προνομιακά δίδακτρα.
0: Οκ. Okay.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Λοιπόν, τι λες, ώρα να απολαύσουμε
2: και να σωθούμε κιόλας.
1: Και να βεβαίως, γιατί έρχεται η Βασιλεία Πέτρου με πολύ σοβαρά για το περιβάλλον, παιδιά, πράγματα. Λοιπόν, καλώς την.
0: Γεια σας και από μένα, καλή εβδομάδα να πω στους ακροατές μας. Έχουμε μία είδηση από το News Bomb. Η επιβράδυνση των ωκεάνιων ρευμάτων προκάλεσε μια ανομαλία στον Ατλαντικό ωκεανό. Μια περιοχή του Βόρειου Ατλαντικού, νότια της Γρυλανδίας και της Ισλανδίας, παρουσιάζει επίμονη ψήξη παρά την παγκόσμια αύξηση των θερμοκρασιών των ωκεανών. Από τις αρχές του 20ου αιώνα κιόλας, οι θερμοκρασίες του νερού σε αυτή την περιοχή έχουν μειωθεί κατά σχεδόν 1 βαθμό Κελσίου. Η ψήξη αυτή οφείλεται στην επιβράδυνση του AMMOC, ενός παγκόσμιου συστήματος ωκεάνιων ρευμάτων που μεταφέρει θερμότητα από τις τοπικές περιοχές στο βόρειο ημισφαίριο. Η επιβράδυνση του AMOC συνδέεται με την ανθρωπογενή υπερθέρμανση που προκαλεί τύξη παγετώνων και εισρωή γλυκού νερού, διαταράσσοντας την ισορροπία αλατότητας και πυκνότητας στον ωκεανό. Η ψήξη εντοπίζεται όχι μόνο στην επιφάνεια, αλλά και σε σημαντικά βάθη, αποδεικνύοντας ότι δεν οφείλεται αποκλειστικά σε ατμοσφαιρικούς παράγοντες.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 8.
1: Να νίνα, το παιδί μας κάνει. Να νι, και παρήγγυλα. Να νίνα, νίστη, πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
2: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
3: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
3: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
5: Antennes FM 93,6.
6: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
7: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εδώ είμαστε. Δεύτερη ώρα για σήμερα, Δευτέρα.
1: Πάγαμε το μισό.
0: Έτσι. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος, παιδιά, για την επόμενη ώρα επίσης μαζί σας, με το 2 στην τιμή του 1. Εντάξει.
1: Έτοιμος.
0: Και εγώ.

0: Για πες σαν σήμερα.
1: Να λέω. Σαν σήμερα 29 Ιουνίου.
0: Έχεις εγκληματιστεί με το Μουντιάλ, έτσι.
1: Α, σε παρακαλώ, θα ψάχνω. Η Αργεντινή,
0: ναι.
1: Η οποία νομίζω τα πάει καλά και σε αυτό.
0: Ναι.
1: Νίκησε 3-2 τη Δυτική Γερμανία μέσα στο στάδιο των Αζδέκων στο Μεξικό. Κόλαση έγινε, όπως καταλαβαίνεις.
0: Όπου εκεί θα γίνει και ο τελικός φέτος.
1: Έγινε
0: πάλι.
1: Και κατέκτησε το 13ο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου.
0: Εδώ γράφεις η Αργεντινή νικά 3-2 τη Δυτική Γερμανία.
1: Ναι, γιατί το 86 μάλιστα. Υπήρχε και η Ανατολική.
0: Έτσι,
1: τόσο μπράβο. Παλιά για να καταλάβεις.
0: Πολύ ωραία. Κοίτα, να σου πω κάτι. Δεν φτάνει όμως να είσαι καλός ποδοσφαιριστής.
1: Τι άλλο χρειάζεται?
0: Πρέπει να είσαι καλό προπονητή, αγάπη μου.
1: Αυτά να τα ακούνε οι ομάδες.
0: Και για σπουδές προπονητικής αθλητικών επαγγελμάτων, παιδιά, στις ανώτερες σχολές Α, για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, πάντελ, κολύμβηση, βόλεϊ, κλασικό αθλητισμό, γυμναστική με βάρη και αερόμπικς.
1: Πώς εξασφαλίζουμε τα προνομιακά δίδακτρα?
0: Μπορείτε να τα μάθετε όλα καλώντας το 210-5279-500,
1: στο 210-9640-117
0: ή με ένα κλικάκι στο www.eekalpha.gr. Απλά.

0: σου είπα, όλον τον Ιούλιο κάθε μέρα θα δίνουμε και από ένα tip, ναι, για να λύσουμε και όχι μόνο, να δώσουμε και ιδεούλες, επειδή το καλοκαιράκι το βραδινό φαγητό είναι κάπως.
1: Και πώς το ήξερες ότι εγώ είχα χθες κεφτέδες?
0: Δεν το ήξερα, αλλά εντάξει, λογικό.
1: Και πραγματικά δεν ξέρω και τι να του κάνω, γιατί δεν τρώγονται δεύτερη
0: σιγά
1: μέρα.
0: Σιγά το σπάνιο φαγητό που έκανε, καλέ.
1: Όχι, αλλά είναι δύσκολο να του φάσει την επόμενη μέρα. Κάτι πρέπει να κάνει, ρε παιδί μου, μαζί.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε με tips. Τι θα φάμε απόψε? Να πούμε ότι πάντα είναι οι προτάσεις από τον Γιώργο Δημητρακόπουλο μέσα από το cantinamag.gr.
1: Ωραία. Έτσι,
0: να βάζουμε τα πράγματα στη θέση του. Και για απόψε προτείνουμε και φτεδάκια της Άννας που δεν τα έφαγε χθες.
1: Πραγματικά.
0: Με κουσκούς, το οποίο σημειωτέων εγώ έμαθα ότι δεν το βράζουμε.
1: Όχι. Σε το βάζουμε
0: νερό.
1: Μέσα σε βρασμένο νερό που έχουμε κλείσει, ναι, το μάτι και το αφήνουμε.
0: Έτσι.
1: Να αφρατέψει.
0: Έτσι. Άρα κουσκούς με κεφτεδάκια. Περισσευούμενα, λέει εδώ.
1: Ναι. Για μένα, λέει.
0: Σαν να ήξερε. Αγκουράκι, ναι, δυος μου, γιαούρτι, τρελαίνομαι.
1: Μη συζητάς τώρα, το έχεις φτιάξει το πιάτο στο μυαλό μου.
0: Και λεμόνι,
1: μη συζητάς.
0: Θα έρθω να μου κάνεις το τραπέζι.
1: Αμέ.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 8:30. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος και ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη

0: Λοιπόν.
1: Δεν ξαφνιάστηκα κιόλας.
0: Ναι, γιατί έχουν ακουστεί πολλά κουσκούσια για πάρτι
1: της. Και κουσκούσια και μαναφούκια και έχει γίνει της τρελής.
0: Λοιπόν, πολύ σοβαρό αυτό όμως.
1: Όντως.
0: Μιλάμε για την Naomi Campbell, η οποία κρέθηκε ακατάλληλη, λέει, από την Charity Commission του Ηνωμένου Βασιλείου, που είναι η αρμόδια αρχή φιλανθρωπικών οργανώσεων που υποστηρίζει ότι το supermodel απέτυχε να ασκήσει τα καθήκοντα, μωρέ αυτή η βάλαν διαχειρίστρια, του Fashion for Relief. Τι είναι αυτό? Έχει συγκεντρώσει, λέει, εκατομμύρια λίρες για δράσεις κατά της φτώχειας μέσα από λαμπερές εκδηλώσεις μόδας υπό την αιγίδα της Campbell.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά τέθηκε, λέει, σε εκαθάριση το Μάρτιο του 24 και η έκθεση έδειξε πάρα πολλές κακοδιαχειρήσεις.
1: Άκουμε που σου λέω τώρα, είναι πολλά τα λεφτά.
0: Έτσι, δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια, λοιπόν. Χαοτική, λέει, οικονομική διαχείριση, παραπτώματα και ελλειπή τήρηση αρχείων.
1: Πολύ ωραία.
0: Είδες, συμβαίνουν και εις Παρισίους, ε.
1: Κάτσε στην πασαρέλα.
0: Άντε ντε.

0: πριν σε περάσω στη μουσική ενότητα για σήμερα.
1: Τι θα μου κάνεις?
0: Που η μουσική ενότητα είναι τραγούδια του καλοκαιριού, με πρώτο και καλύτερο ένα που βγήκε τώρα. Παρακαλώ, μη μας στέλνετε μηνύματα οι ακροατές. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Χαμήλωσε το τηλέφωνο, Ξινόπουλε. Το χαμήλωσα. Λοιπόν, θα σου πω για σπουδές πληροφορικής και γραφιστικής στις ανώτερες σχολές Α.
1: Εντάξει. Αυτά είναι σύγχρονα πράγματα. Πού τα ξέρεις εσύ?
0: Τι που τα ξέρω, παιδί μου. Ψάχνω. Προσφέρουν, λέει, up-to-date ακαδημαϊκό πρόγραμμα και με online ή διαζώσεις φοιτηση και με AI εργαλεία.
1: Οπότε κατευθείαν παίρνω, ναι, είτε στο 210-5279-500, είτε στο 210-41-20-714, mm-hmm, ή κάνω ένα κλικ στο ekalpha.gr και μαθαίνω
0: τα πάντα
1: και για τα προνομιακά δίδακτα.
0: Και πάμε τώρα στη μουσική ενότητα. Σου έχω Rolling Stones. Σας έχω Rolling Stones. Και μάλιστα καινούριο. Γιατί κυκλοφόρησαν το Foreign Tongues. Έτσι.
1: Ναι. Ξανά βγάλε την γλώσσα.
0: Ναι. Το οποίο κυκλοφόρησε, μάλλον, ναι, θα κυκλοφορήσει στις 10 Ιουλίου.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι. Έδωσε και μια συνέντευξη ο Jagger στο Sunday Sit Down. Mm. Και ήταν πάρα πολύ ενθουσιασμένος για αυτή την καινούργια τους δουλειά. Μωρέ, πού αντέχουν αυτοί οι άνθρωποι?
1: Πες μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Κάνανε καινούργιο άλμπουμ οι Stones, ρε φίλε. Και μάλιστα τον ρώτησαν, θα κάνετε και περιοδία? Λέει, παιδιά, ένα-ένα τα πράγματα.
1: Ο Χριστός και η
0: Παναγία. Έχουμε και μια ηλικία. Το σκεφτόμαστε για του χρόνου.
1: Άλλοι δεν ξέρουν στην ηλικία του αν θα είναι εδώ του χρόνου. Και αυτό σκέφτεται να κάνει παγκόσμια περιοδία.
0: Λοιπόν,
1: τους έχει ξεχάσει ο Θεός.
0: Σωστό. Πρώτο σίγγλ λοιπόν από το άλμπουμ, το In The Stars, για το καλοκαιράκι του 2026, παιδιά, Rolling Stones.

0: Είναι ωραίοι τύποι όμως, έτσι.
1: Ναι, και μ' αρέσει που δεν ξεφεύγουν από τη μουσική τους.
0: Έτσι. Δηλαδή... Δεν ξεφεύγουν, αλλά δεν είναι και πάντα ίδιοι.
1: Ναι.
0: Είναι ωραία τα τραγούδια τους.
1: Λοιπόν, τελειώσαμε.
0: Για σήμερα.
1: Ναι, ναι, ναι. Φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Τώρα, αν είπαμε και κάτι, μεταξύ μας νερό και αλάτι.
0: Τι ίδιο μας είμαστε.
1: Ναι, μωρέ. Λοιπόν, Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος ήταν μαζί σας, δύο στην τιμή του ενός.
0: Και μαζί μας, όπως πάντα, ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής, στη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα, το κορίτσι μας, Βασιλεία Πέτρου.
1: Φιλιά πολλά.
0: Να είστε καλά.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ωρα Antennas. 9.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
0: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670-27-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
3: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
4: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
5: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
4: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
5: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
4: Energon Constructions and Consulting Engineers.
5: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού, Καστοριάς.
5: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
4: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
6: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
7: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.

0: άλλο μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
2: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
1: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
2: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
1: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
2: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
1: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
2: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
1: Τηλέφωνο 24670 24461.
2: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος. Που τη βλέπεις.
0: Και τώρα πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
3: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα, μα πάνω απ' όλα σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670 85 840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
4: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
1: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας φυσικά στους 93,6
5: Αντένες FM 93,6.

0: Καλημέρα φίλες, φίλοι, καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Είναι Δευτέρα και ξημέρωσε το 21ο πρωινό του Ιουνίου, δηλαδή το πρώτο τελευταίο πρωινό του Ιουνίου. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Είμαστε εδώ από την Πανέμορφη, την Εξωτική, την Ηλιόλουστη, Καλλιθέα και σήμερα θα είμαστε παρέα μαζί μέχρι το μεσημεράκι,
1: Καλημέρα.
0: Κάτσε ρε άνθρωπε στο... Κάτσε ρε άνθρωπε να κάνω ένα πρόλογο.
1: Όχι, δεν θα κάνεις κανένα πρόλογο.
0: Περίμενε πρωί-πρωί, ήθελα να πω. Και σήμερα, μετά από λαϊκή απέτηση, έχουμε εδώ τη μία και μοναδική, τη μητέρα της βασίλισσας της πρωινής ζώνης. Δηλαδή την πιο βασίλισσα και από τη βασίλισσα Όλγα Δέλιου.
1: Όχι ρε, α, τόσο εισαγωγή. Άμα το ήξερα δεν θα μιλούσα.
0: Γι' αυτό σου λέω, να ρίστε. Γι' αυτό σου λέω, κάτσε, μην μιλάς την κάνω πρόλογο.
1: Να είδες, έχουμε τη χειροκροτήμα.
0: Για την επικοινωνία μας 8640 και 8650, τα Facebook, τα SMS, τα Instagram, τα email, ξέχασα κάτι, τα Messenger, να πάρουν φωτιά.
1: Μπουρλότο να γίνουν.
2: Παιδούλια.
1: Η έκπληξη της ημέρας.
0: He's back.
2: Κάντε ρε θηρία.
0: Είναι πίσω ο βασιλιάς των Ερτζιανών. Βάλε ένα χειροκρότημα και για σένα.
2: Ίσως στην πορεία, ίσως στην πορεία.
0: Κοιτάξτε να δείτε παιδιά.
2: Τι έγινε.
0: Πρωί πρωί κατεβαίνει mother, λέω εντάξει. Ήξερα ότι θα κατέβει και father κάποια στιγμή.
2: Ναι.
0: Δεν θα σας το έλεγα βέβαια.
2: Ναι.
0: Θα σας το κρατούσα για έκπληξη. Αλλά λέω εντάξει, είπε θα κατέβει κάποια στιγμή. Τον περίμενα και γύρω στις 10:30. Έρχεται mother πρώτα, μετά σαν ακούω πόρτα. Λέω 9 η ώρα για brother, πολύ νωρίς είναι.
1: Εγώ τον είδα φόρεσε βερμούδα.
0: Α, εσύ το έχεις καταλάβει από
2: αυτό. Παντόφλες.
1: Πάλαιο. Πώς και έτσι αυτό,
2: βερμούδα.
0: Μπλουζάκι.
1: Μπλουζάκι δεν είδα.
0: Μετά
1: α, όχι.
2: Φανιλίτσα.
0: Μετά που πέσε παντόφλες. Φόρεσε φανιλίτσα.
1: Φαντάζομαι δεν φοράς.
0: Λοιπόν.
1: Αν και θα έπρεπε, μωρέ, γιατί όχι.
0: Εδώ είμαστε παιδιά.
1: Όλοι οι παππούδες φοράνε και το φανελάκι του.
0: Καλή εβδομάδα, τι κάνετε.
2: Καλά, εσεί.
0: Καλά κι εμεί, εδώ, εδώ. Πώς ήταν το Σαββατοκύριακο, τώρα τι ρωτάω εσάς να μας πείτε τα νέα του
2: Σαββατοκύριακο.
1: Γεμάτο, γεμάτο, γεμάτο. Είχαμε τη βάφτιση της μικρούλας
0: ναι,
1: μας
0: χθες.
1: Να μαζίσει η χαραλαμπία μας.
0: Να μαζίσει, να μαζίσει.
1: Η χαρά μας. Χαρά όνομα και πράγμα αυτό το μωρό.
0: Όνομα και πράγμα, πραγματικά της ταιριάζει απόλυτα το όνομα
1: ναι.
0: Χαρά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Είχαμε πολύ ωραία πράγματα Σαββατοκύριακο. Είχαμε εκδηλώσεις λαχανόκηπους που είδα ότι έγινε πανικός.
2: Πανικός,
1: αναμενόμενο.
2: Τι γίνεται,
0: είδα, ήμουν skate day φυσικά. Το λέω skate day, δεν ήταν skate day, είναι λάθος. Skate the square στις καινούργιες πλατείες.
2: Εγκαινιάστηκαν οι πλατείες.
0: Εγκαινιάστηκαν οι πλατείες.
2: Δεν το καταλάβατε.
0: Το τι κόσμο είχε. Το πόσο ο κόσμος το απόλαυσε. Το πόσο...
1: Δεν είχαν καμία καταγγελία.
0: Θα σε πάω και σε καταγγελία σε λίγο.
2: Απίστευτο.
0: Σε λίγο πάμε.
1: Μόνο σε αυτή την πλατεία μάλλον δεν είχαν καταγγελία.
0: Θα σε πάω εκεί σε λίγο.
1: Μάλλον ο κόσμος ήθελε από καιρό έτσι να ζήσει έντονα.
0: Ναι, γιατί γι' αυτό είναι πλατείες, για να τις χαίρεται ο κόσμος.
2: Φυσικά.
0: Λοιπόν.
2: Τι έγινε, παιδουλιά. Γρηγόρης βλέπω εδώ, Γρηγοράκης. Καλημέρα, Έλενα και Χρήστο. Πού το κατάλαβε ο Γρηγοράκης?
0: Κοίταξε να δεις ο Γρηγοράκης. Όλη ναι. Την προηγούμενη εβδομάδα, καταρχάς, ήταν από αυτούς που δεν μ' άφησαν ούτε μία μέρα μόνη μου.
2: Μπράβο,
0: ήταν από
2: αυτούς
0: που έπαιρνε πρώτος τηλέφωνο για να μου δώσει κουράγιο. Και ποτέ.
1: Και κάθε μέρα σε έλεγε
0: καλημέρα. Κάθε μέρα έλεγε και σε σένα. Δεν σε άφηνα απ' έξω.
2: Κοίτα,
1: για μένα δεν βλέπω καμία καλημέρα σήμερα.
2: Σήμερα είμαι εδώ γιατί δεν θα ήθελα να είμαι μόνος μου. Μην πάρω καμιά είδηση και σκιαχτώ, κατάλαβε. Θέλω να είμαι με παρέα. Λοιπόν, από εκεί και
1: καλημέρα για μένα δεν έχει.
0: Έχει και για σένα. Μη στεναχωριέσαι όταν
2: έχει
0: λένε.
2: Για σένα. Καλή
0: για ένα, εννοούν για όλου.
2: Σε εύχομαι υγεία. Χαιρετίσματα στην παρέα να δώσεις.
1: Όχι, γιατί αν είναι να φύγω.
2: Όχι.
0: Κάτσε λίγο ακόμα.
2: Κώστας Γιάννενα, τι λέει εδώ, καλημέρα στον φίλο μου. Α, να το, χαρά λέει δώσαμε σήμερα. Μάλιστα.
0: Ναι.
2: Δώσε πόνο σήμερα με ανεβασμένο πρόγραμμα.
0: Σε περίμενε πολύ ο κόσμος σήμερα.
2: Κοίταξε, το ανεβασμένο
1: δεν ξέρω. Θέλει να ακούει ο κόσμος τώρα.
0: Θα εξαρτηθεί από το σκηνοθέτη. Κατά τα άλλα, όλα καλά είναι. Λοιπόν. Να πω καλημέρα και στη Βασιλική μας, η οποία έλειπε τόσο. Και έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα, η Βασιλική που είναι. Ήταν Ολλανδία λοιπόν η Βασιλική. Οπότε έχουμε την καλημέρα της, αλλά λέει εκεί που είναι τώρα η Βασιλική. Μαυροχώρη φαντάζομαι, έχει πολλά αδέσποτα. Πότε μου ζήτησε το τηλέφωνο για τα αδέσποτα. Θα σου στείλω σε λίγο τηλέφωνο του κύριου Λιάμη.
1: Yeah.
2: Πάμε σιγά σιγά και με τους χορηγούς μας.
0: Ναι, και θα σας ξεκινήσω από τα χαρμόσυνα των ημερών. Φροντιστήριο Αιχμή θα σας πάω και φυσικά θα σας πάω στις βαθμολογίες των παιδιών μας. Θέλετε να ακούσετε, ακούστε τώρα βαθμούς. Μιλάμε, αυτοί δεν είναι βαθμοί. Είναι, τι να πω, η κορυφή της κορυφής. Φυσική. Δηλαδή, ένα από τα πιο δύσκολα μαθήματα. Οι μαθητές μας έγραψαν 20. 19,8. 20. Το απόλυτο.
1: Το απόλυτο.
0: 19,8 και αυτό απόλυτο. Δεν το λες. 19,4. 19,2.
2: Εγώ έπρεπε να είμαι στη θέση του βαθμολογητή. Δηλαδή δεν βάζω 19,8. Δεν λυπάμαι εκείνη την ώρα.
0: Βάλε ρε τώρα. Τι λάθος έκανε το παιδί. Βάλ τώρα τη μονάδα. 19,4 λοιπόν. 19,2. 18,9. 18,4. 18,2. 17,8. Στα μαθηματικά. Είστε έτοιμοι? 19,4, 19,1, 18,2, 17,4, 17,3 και 17,1. Στην ιστορία, 19,3, 19,1, 18,8, 18,3 και 17,2. Στο ΑΕΠ, 19,9. Αυτό είναι χειρότερο.
1: Αυτό είναι, πονάει πιο πολύ.
0: Δηλαδή καλύτερα να μου πεις ότι έγραψε 19,8, 19,9, βάλτε τη μονάδα στο παιδί ρε παιδί μου.
1: Τι έλειπε γι' αυτό το...
0: Τι έλειπε, 19,6, 19,1, 18.
2: Όπως κάνει η Έλληνα που μέλαμε βάζει βαθμολογία το μεσημέρι.
0: Έχει διαγώνισμα σήμερα.
1: Κάτι τέτοιο θα ήταν, σαν εσένα αυτή.
0: Στα λατινικά 19,7, 19,6, 18,4. Στη χημεία που φέτος ήταν το πιο δύσκολο μάθημα, έτσι. Το πιο δύσκολο για φέτος. 19,7, 19,6 και 17,4. Στα αρχαία 17,4, 16,6 και 15,4. Στο ΑΟΘ 18,9 και 18,2. Στην έκθεση 17,4. Στην έκθεση 17,4.
1: Oh,
0: 16,9, 16,2. Τρεις μαθητές μας 16, 15,5 και 15,3. Θερμά συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά μας. Φροντιστήριο Αιχμή. Είμαστε στο γυάλινο κτίριο απέναντι από την πιάτσα των ταξί. Πάμε και για την επόμενη χρονιά. Τηλεφωνικά στο 86110. Φροντιστήριο Αιχμή. Γιατί η επιτυχία, όπως είδατε, χτίζεται από σήμερα.
1: Συγγνώμη.
0: Τα βλέπεις.
2: Παρακαλώ.
1: Ναι, την αγάπη μου και τις ευχές μου για μια όμορφη εβδομάδα η Μένη μας.
0: Αγιά σου Μένη.
2: Όπα.
1: Καλημερούδια.
0: Τώρα η Μένη στέλνει και στη μάδερ να ξέρεις.
1: Ναι.
2: Σοπα,
0: ρε. Ναι, έχει κάνει κοινό. Μια εβδομάδα.
2: Γεια σου ρε Μένη.
1: Τρίζει η καρέκλα σου κύριε Χρήστο.
2: Εδώ βλέπω Πέτρο, συνθέτη. Καλημέρα, φιλαράκι.
0: Χρόνια
1: πολλά.
2: Βλέπω και ακούω ότι το σέρβις πέτυχε. Σιδερένιος, κάτσε ρε,
1: περίμενε. Κάτσε, περιμένετε, παιδιά. Αλλά οι ευχές καλοδεχούμενες.
2: Αν τόσο γρήγορα, όλοι καλά θα ήμασταν. Λοιπόν.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα με υγεία. Καλημέρα στην κυρία Όλγα Γρηγοράκη, στρελόπεδο Εξποτάν. Βλέπεις, για εμάς εδώ δεν λέει, λέει μόνο για σένα.
1: Μπράβο, Γρηγοράκη μου.
2: Λοιπόν, έχω γραμμούλα, παρακαλώ.
3: Μου θα φύγουμε γυαλό.
2: Ναι.
0: Μάκη, δεν είσαι στο δρομολογιό.
2: Μάκη.
3: Καλημέρα.
2: Άρε τα ρήφα, Μάκη.
3: Καλημέρα. Άμα είναι να ακούμε την ξαδέρφη κάθε μέρα, θα το έχουμε κολλημένο εκεί.
2: Σοπα, ρε.
0: Είναι το φανατικό της κοινός, το είπε.
1: Την ξαδέρφη, είπε, μωρέ, οικογένεια. Είναι αυτό, έλειπε να μην μ' ακούνε.
0: Μην το λες, γιατί εμάς μας ακούει να μην είσαι όλο το σώμα.
1: Δεν έχετε σαν το δικό μου το σώμα, μάλλον.
2: Πώς ξεκινά η εβδομάδα, ρε Μάκη?
3: Δόξα τω Θεώ.
2: Τι πάθατε?
1: Τι πάθανε οι άνθρωποι, δόξα τω Θεώ, λέει. Καλά.
3: Μας λείπει μια ηλικία από τα περίπου 22 μέχρι τα 50.
2: Τι τους θες, αυτοί δεν παίρνουν ταξί?
3: Δεν υπάρχουν και όλες αυτοί. Έχουν φύγει.
2: Αυτό λέω. Εντάξει, τι τους θες, δεν παίρνουν και ταξί αυτοί. Τι τους θες. Λοιπόν, αυτοί πάνε με τα πόδια.
3: Αλλά είναι χρήσιμο αυτοί που, που θα βγουν εκτού και θα πάρουν όταν θα πιούν ταξί.
2: Ναι,
3: που θα βγουν για ποτά, που θα βγουν για φαγητό, που θα ντυθούν.
2: Σωστό.
3: Να πάρουν ένα παντελόνι.
1: Ένα φουστανάκι.
0: Το Σαββατοκύριακο, Μάκη, είχε κίνηση. Εσύ που ήσουν συνέχεια έξω, για πες.
3: Τι εννοείς κίνηση, αυτή που έχει γενικά, ναι.
0: Αυτή που έχει γενικά, ωραία, εντάξει, ναι. καλό.
2: Λέμε, αν έχει κάτι το παραπάνω ρε παιδί μου.
3: Χρήστο, άμα δεν ανοίξουν, Χρήστο εσύ που το κάνεις αυτό, είχαμε 4.500 κλίνες και έχουμε 1.500.
2: Κλίνες.
3: Ακριβώς, δηλαδή.
2: Δεν έχουμε πού την κεφαλού πλύνει, λοιπόν. Δεν έχουμε κεφαλή.
3: Είτε 100% έχουμε, είτε 99% ή μείνει το 1 τρίτο από κάποτε. Έχουν κλείσει όλα τα μεγάλα ξενοδοχεία. Κορισό, Μαύροβο, Τσάμις, Κάστορ, Βυζάντιο.
2: Στην είσοδο.
3: Ακριβώς.
2: Πώς λεγόταν στην είσοδο, Καστοριά, Κάστορ λεγόταν. Κάστορ.
3: Κάστορ.
2: Ξεχάσαμε και πώς λεγόταν, φαντάσου. Μάλιστα.
3: Το μόνο μεγάλο.
2: Να φτιάξουμε καινούρια.
3: Έτσι, έτσι, Χρήστο μου, έτσι. Πρέπει να έχει ανάπτυξη, έτσι ακριβώς.
2: Α, μπράβο. Λοιπόν, δώσε χαιρετίσματα σε όλη την πιάτσα. Σε ποια πιάτσα είσαι τώρα εσύ?
3: Εγώ πάντα στην πρώτη είμαι.
2: Σώπα, ρε.
3: Ναι.
2: Η δεύτερη έχει καλύτερες πλατείες τώρα όμως, παγκάκια ωραία, στάσεις ωραίες.
3: Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι μου άρεσε εμένα πάρα πολύ.
2: Θα στρωθεί και άσφαλτο
1: σε
2: γύρω τώρα.
1: Σε εκείνη.
2: Σιγά σιγά κατά εκεί θα πάει.
3: Ναι, αν αρχίσει, ξέρεις τι, να μαζεύει κόσμο τα μαγαζιά, ναι.
2: Θα πας κατά εκεί.
3: Ναι, μπράβο, αρχίζει και δουλεύει και εκείνη καλύτερα.
2: Ναι. Θα το δούμε, θα το δούμε. Από περιέργεια να δούμε.
3: Πορεία.
1: Μην είναι μωρέ στην πρώτη, ο κόσμος εκεί ξέρει ότι θα σε βρει.
3: Έτσι ακριβώς.
1: Μετά θα σε χάσουν, θα πούν που είναι.
0: Ωραία ρε Μακή.
2: Γεια σου Μακής.
3: Πολλά φιλιά σε όλους.
1: Φιλιά πολλά.
2: Χαιρετίσματα στην πιάτσα.
3: Και σιδερένιος, σιδερένιος.
2: Άι να δω. Πάμε για παρακάτω.
1: Με τόση θετική ενέργεια που παίρνεις από τους ακροατές, πώς μπορεί να πάνε χάλια τα πράγματα?
2: Καλημέρα φιλαράκι, καλώς μας ήρθες, λέει και ο Πέρης. Καλημέρα Έλληνα και Όλγα. Και Όλγα, βλέπεις?
0: Βλέπεις. Να, και η Ειρήνη εδώ, το Ειρηνάκι μας, η μοδίστρια μας.
2: Παραλία Καλοχωρίου ο κύριος Πέρης μας σήμερα.
0: Α, ωραία. Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν πολύ Άργος, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Το Ειρηνάκι μας εδώ, καλημέρα μας εύχεται και στη μητέρα, καλημέρα και στον πατέρα.
2: Μάλιστα. Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα.
4: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ναι. Να μας χαίρεστε. Να χαίρεστε τους εορτάζοντες. Όλος ο κόσμος υγεία, χαρές, ευλογία. Καλημέρα.
2: Καλημέρα ρε Πέτρο, αλλά το μήνυμα γιατί το στέλνεις πριν την κουτάρα?
0: Μπράβο.
2: Πρώτα κουτάρα και μετά το μήνυμα. Δεν υπερδευόμαστε.
0: Έτσι γίνεται. Η κουτάρα προηγείται του μηνύματος κανονικά.
2: Α, γεια σου.
0: Και λοιπόν, μετά στέλνετε το μήνυμα.
2: Περίμενε, γραμμούλα, παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Ειρηνάκη. Καλημέρα, καλημέρα. Ειρηνάκη.
5: Καλώς ήρθες, Όλγα, στο σπίτι μου.
1: Καλώς σας βρίσκω.
0: Είδες, τώρα έχεις περισσότερο κόσμο, Ειρηνάκη.
5: Ναι. Θέλω να στείλω καλημέρα στην Τένενιος Χριστό, μου λείψες, αλλά μας η Έλληνα τα πήγε υπέροχα.
0: Κουτσάστραβα,
1: κάτι έκανε
0: και εβδομάδα.
5: Ναι. Και εσύ, Όλγα μου, καλώς ήρθες. Θέλω να στείλω τους χαιρετισμούς μου και την αγάπη μου στον Πέτρο μου που γιορτάζει τον μικρό μου.
0: Να το χαίρεσαι.
1: Χρόνια του πολλά.
5: Ναι. Και καλώς να δεχτεί το μωράκι του.
0: Έτσι, Ειρηνάκη μου, με το καλό να έρθει το μωράκι σας.
5: Ναι. Αυτά ήθελα.
0: Σε πόσους μήνες το περιμένουμε,
5: το Σεπτέμβριο.
0: Α, το Σεπτέμβριο.
2: Το Σεπτέμβριο, εντάξει.
0: Ωραία.
2: Με το πανηγύρι, με το πανηγύρι.
5: Ναι.
2: Έγινε.
5: Το πανηγύρι.
0: Χρόνια πολλά, Ειρηνάκη.
2: Χρόνια πολλά.
5: Χρόνια πολλά. Γεια σας. Γεια.

0: Ολυμπιακός Παοκτζής. Ναι. Καλημέρα. Καλά ναι. Τον ακούω τον Κωνσταραζινό.
1: Ναι. Προς το παρόν.
0: Και Νίκος ήταν εδώ από τους σταθερούς. Και Νίκος,
1: μπράβο, ρε,
0: την
1: Νίκο.
0: Πρώτη μέρα μόνο λίγο.
1: Σε λάκησε.
0: Δεν μου στέλνε πολλά.
1: Πολλά.
0: Του στείλα παρατήρηση μετά βεβαίως. Και του λέω, κοίταξε να δεις, δεν θα περάσει μέρα που δεν θα μου ξαναστέλνεις. Μετά έλεγα και για τον καινούριο προπονητή του ΠΑΟΚ, ρε φάδερ. Τον
1: πολύ δυνατός. Πολύ δυνατός.
0: Ομορφόπεδο λέει.
1: Για μορφόπεδο, για μοντέλο τον πήραν.
0: Αυτό λέει και ο Νίκος, δεν ξέρουμε ακόμα γιατί τον πήραμε, λέει.
1: Α, δεν ξέρει και ο Νίκος.
2: Για ό,τι να είναι τώρα.
1: Κάτσε, αυτός που είχε παίξει νωρίτερα, δηλαδή έχει πάρει κανένα πρωτάθλημα, κατά Champions League, έχει κάνει κάτι στη ζωή του.
0: Θα μου στείλει τώρα, περίμενε.
1: Α, και εμένα μου λέει εδώ, πας μια εβδομάδα λέει για γενικό σερβίς και ρεκτυφιά και γυρίζεις και πάλι κουτάρες τον ηρεύες και ζητάς.
0: Ναι.
1: Τι
0: μα
1: να
0: για να νιώσει καλύτερα ζητάει. Και σε λίγο θα πάω στο
1: κλίμα.
0: Θα πάω στο εορτάζονται σε λίγο να ετοιμάζεστε.
1: Ναι, να ετοιμάζονται.
0: Να ακούσετε το όνομά σας.
1: Ναι. Κύριος Νίκος. Άλλος Νίκος.
0: Άλλος Νίκος.
1: Ο κύριος
0: ναι.
1: Νίκος. Καλή εβδομάδα, κύριε Χρήστο και Σιδερίνιος, να είσαι καλημέρα και στην κυρία Ελένα και στην κυρία Όλγα.
0: Γεια σας, κύριε Νίκο.
2: Γεια σας.
1: Γραμμούλα, παρακαλώ. Έπεσε η γραμμούλα.
0: Πάει η γραμμούλα. Άλλη γραμμούλα.
1: Θα έχουμε μια άλλη γραμμούλα λογικά. Παρακαλώ στην άλλη γραμμούλα.
3: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα, κύριε Θόδωρε.
1: Να τόσο, κύριο Θόδωρο.
3: Καλώς όρισες, Λεβέντη.
1: Κάτσε, ήρθα δοκιμαστικά, περίμενε. Δεν...
3: δηλαδή.
1: Δηλαδή, άμα κουραστώ, θα φύγω.
3: Αυτό δεν το κατάλαβα. Δηλαδή, θα έχουμε σταθμό χωρίς Χρήστο.
1: Βέβαια, κάποια στιγμή τι θα έχετε. Μόνο με Χρήστο δεν γίνεται.
3: Για τώρα, λέω.
1: Για τώρα, σήμερα. Μέχρι κάποια στιγμή, σίγουρα.
3: Σήμερα, αύριο, μεθαύριο.
1: Θα δούμε, θα δούμε.
3: Άιντε.
0: Θα δούμε, θα δούμε. Κάτσε, περίμενε.
3: Πολύ φοβάμαι η κυρία Όλγα θα κάνει κομμάτι εκεί μέσα.
1: Ποιος θα κάνει.
2: Όχι καλέ. Βράχος ο Χρήστος, μην στεναχωριέστε.
1: Κυρία Όλγα, εκεί είσαι.
3: Λίγο χωρίς Χρήστο είναι δύσκολα ρε.
2: Αι, μπράβο, έτσι.
0: Είναι πολύ δύσκολα. Εμένα μου λέτε κύριε Θόδωρε, εγώ να δείτε τι τράβηξα.
2: Δύσκολα είναι για την κυρία Όλγα. Αφήστε το
0: δύσκολα είναι για μένα, όχι για σένα.
3: Χρήστος είναι ο βράχος.
0: Ο βράχος, έτσι γίνεται χωρίς βράχο.
1: Έτσι είπε η Αντωνά για τον...
0: Για τον Λιάγκα.
1: Λέει, αυτό δεν είναι καρχαρίας, λέει, είναι βουνό. Βράχος.
0: Μπράβο. Και εμείς το ίδιο λέμε για σένα.
1: Έτσι είπε.
3: Μη με μπερδεύεις με τα κανάλια.
1: Τι να σε κάνω, έτσι είπε τώρα εγώ.
3: Αυτή είναι μόνο κουτσοπόλιδες.
1: Τι νομίζεις.
3: Αυτοί μόνο και το κοτσομπολιό είναι.
1: Γιατί δεν του χωνεύω εγώ, τι νομίζει. Βλέπω μόνο μπάλα.
3: Αυτή είναι αγωνιάστη και αυτή είναι έγκυο. Παιδιά.
1: Βέβαια.
3: Εδώ μα απασχολούν άλλα προβλήματα.
1: Δεν σε απασχολεί άμα είναι έγκυο.
0: Κάποτε.
1: Κάποτε.
3: Θα σου πω μια κουβέντα.
1: Ναι.
3: Ο αείμνηστο ο Τράγκα, ξέρει τι είπε.
1: Τι είπε.
3: Του κυρίου των Αθηνών δεν του ενδιαφέρει τι γίνεται στη Μακεδονία, λέει.
1: Αχ.
3: Εκεί είναι από την Αθηνό Λαμίας και κάτω είναι άλλο κράτος, λέει.
1: Μάλιστα. Έτσι έλεγε ο Τράγκας.
3: Δυστυχώς, αυτό είναι αλήθεια.
1: Μάλιστα.
3: Ο Λιάγκας τον νοιάζει τι κάνω εγώ. Όχι.
1: Άρα.
0: Μας γιατί δεν μας νοιάζει τι κάνει ο Λιάγκας.
1: Μα είναι βράχος σου, λέει η άλλη, δεν καταλαβαίνεις.
3: Δεν με ενδιαφέρει τι κάνει ο Λιάγκας. Δικό του θέμα είναι.
1: Να σε καλά, ρε Θόδωρε.
3: Καλή σας δύναμη.
1: Χαιρετισμός σε εργατικές.
3: Να είστε καλά.
1: Καμιά αρκούδα από την περιοχή πέρασε.
0: Αν δεν πέρασε, θα σου πω εγώ. Ήταν Κωνσταράζη στο χωριό σου, στη Διασταύρωση το Σάββατο. Χθες λέει εθεάθη προς το Δυσπηλιό.
1: Προς Δυσπηλιό?
0: Ναι.
1: Καλά, η ίδια.
0: Την ημέρα δεν ξέρω αν ήταν ίδια. Την ημέρα
1: σιγά
0: που
1: να μην είναι ίδια.
0: Σιγά μην είναι ίδια, ναι. Την ημέρα που έφυγες, ρε άτιμε,
1: ναι.
0: Ήρθε εδώ στην Καλυθέα. Μήπως έψαχνε.
1: Κάτι θα ψάχνε, λογικά. Με που πήγε αυτός. Λοιπόν, έχω επίσης Παναγιώτη Κεφαλάρη την καλημέρα μας. Καλή Δευτέρα με υγεία και Σιδερένιος. Γεια σου, ρε Παναγιώτη, γιγαντά. Έχω Γιώργο από το Wiesbaden εδώ από ό,τι βλέπω. Τι λέει εδώ, καλημέρα όμορφη family. Να, μπράβο. Από το δροσερό Wiesbaden, κάτσε.
0: Λέει,
1: εδώ η Γερμανία μας λέει ότι έχει 41,5.
0: Άκου. Φεύγει το κύμα καύσωνα από τη Βόρεια Ευρώπη. Τώρα, κάει και η Βόρεια Ευρώπη στη Γαλλία.
1: Α, είχαμε λέει 41 βαθμούς.
0: Τώρα φεύγει και κατεβαίνει σιγά σιγά σε εμάς.
1: Οπότε
0: να ξέρετε ότι έρχεται καύσωνας. Ο καύσωνας που είχε η Βόρεια Ευρώπη τώρα έρχεται σε εμάς.
1: Τι χειρότερα, Παναγία μου. Εγώ ήδη άρχισα να υδρώνω λίγο.
0: Να φέρω τον υπερσύγχρονο ανεμιστήρα.
1: Νομίζω ότι θα μπορούσαμε στο διάλειμμα να βάλουμε
0: θα
1: λίγο.
0: Θα τον τοποθετήσω, μην ανησυχείς. Το σκέφτηκα και εγώ την προηγούμενη εβδομάδα. Καλημέρα, έχουμε πάρα πολλά μηνύματα, παιδιά, θα προλάβουμε όλα. Καλημέρα από τον φίλο τον Γιώργο στο Fellowship of Magic. Καλημέρα και Σιδερένιος, σου εύχεται η Κατερίνα από το Αγκίστρι.
1: Οπα.
0: Καλημέρα στα παιδιά. Να πάω, πού να πάω. Ο Νίκος ο Παουκτζής λέει ότι ήταν δύσκολη προηγούμενη εβδομάδα και θα είναι και αυτή δύσκολη στη δουλειά του, οπότε γι' αυτό δεν είχε πάρα πολύ χρόνο να μας σχολιάζει.
1: Α, μάλιστα.
0: Η Μένη μας στέλνει τα καραβάκια, στέλνει και σε μένα εκτός από τη Μάδερ. Χαρούμενη Δευτέρα, όμορφη εβδομάδα, να περάσουμε με υγεία, αισιοδοξία, δύναμη και χωρίς προβλήματα. Μπράβο Μένη, αυτό θέλουμε κι εμείς. Και η Βασιλική μας, ναι, σχολιάζει και αυτή, τι ωραία που είμαστε εδώ με τη μαμά.
1: Και ο Μάκης Οδούκης, την καλημέρα μας στον κύριο Οδούκη.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλή επιστροφή και Σιδερένιος Χρήστο. Να είσαι καλά κυρία Μάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα ωραία μηνύματα. Να πάμε όμως διαλυματάκι.
0: Ναι, να πάμε λίγο και στη σύμπλευση, προλαβαίνω.
1: Πήγαινε και εσύ.
0: Ωραία. Θα πάμε στο πιο σύγχρονο κδίφ στο νομό μας, με το πιο άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, με τις πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, με τις πιο ψαγμένες δράσεις κοινωνικοποίησης, με πισίνα υδροθεραπείας, πιστοποιημένη για αμαία, ώστε οι συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη και αποκατάσταση που πρέπει. Χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με αγάπη και ενσυναίσθηση πάνω απ' όλα. Τη σύμπλευση τη βρίσκεται στην είσοδο της πόλης και για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να καλείτε και στο τηλεφωνικό κέντρο της δομής στο 24 67 84 555.
4: Η θερμοκρασία σήμερα.
1: Ακούω μαντεψιές.
0: 21 θα πω.
1: 21, κύριε Όλγα.
2: 20.
1: 21,5 η βαθμή του Κελσίου. Μια προσφορά.
2: Και είπα να το πω, αλλά λέω άντε.
4: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
5: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
6: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 27 365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
4: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα. Κόπο και χρήμα.
7: Επιλέγετε τους καλύτερους πόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτύξετε.

0: και 85575.
1: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
2: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
3: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4, στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
4: Αλληνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολί. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
3: Η φακή είναι ένα από τα πιο δύσκολα όσπρια στον καθαρισμό της, καθώς οι πέτρες συχνά δεν ξεχωρίζουν εύκολα από τον καρπό. Γι' αυτό, στο καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα, επενδύσαμε σε σύγχρονο αποπετρωτή, εξασφαλίζοντας καθαρότερο προϊόν και μεγαλύτερη ασφάλεια. Γιατί η ποιότητα ξεκινά από τον σωστό καθαρισμό. Καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα. Θα μας βρείτε στη Λεύκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-9357-97.
5: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας, εσένα θα ρωτήσουν. Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν, στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
6: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
5: Κινητά τηλέφωνα, laptops, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
6: Μπες και στο notestechnologias.gr.
5: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
7: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια. Και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμος κυρόδαμα. Αδρανή πλημμένα υλικά. Βότσαλα. Πέτρες όλων των ειδών. Πλακάκια. Είδη μπάνιου. Υδραυλικά. Μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών. Ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων. Καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας. Χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, συσταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
8: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
9: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη. Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων κυκλικού κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
10: Antennas FM 93,6.
11: Παιδιά εδώ, καλημέρα Ελένα, καλημέρα Όλγα.
12: Καλημέρα.
11: Μόι Λολίτα, Άλιζε. Και επιστρέψαμε από το διαλυματέισον και πάμε και στα υπόλοιπα.
12: Ναι, βεβαίως. Μεγάλη γιορτή σήμερα.
11: Σήμερα είναι πολύ μεγάλη γιορτή, παιδιά.
12: Πέτρου και Παύλου σήμερα.
11: Χρόνια πολλά Μεσοποταμία σήμερα.
12: Χρόνια πολλά γιορτάζει εκεί και ο Ιερός Ναός. Είχαμε και χθες Εσπερινούς. Είχαμε και σήμερα το πρωί. Ήταν

0: Εκεί και ο Μητροπολίτης. Θέλεις να πω διάσημες γιορτές?
1: Μα δεν θα πούμε σήμερα.
0: Μάδερ, θέλεις να ζήσεις επιτέλους τη μέρα που θα έρθει μπροστά στα χέρια σου μια κουτάρα, να δεις πως είναι δηλαδή? Γιατί εδώ την είχα τη ρησία την
1: πρώτη κουτάρα που θα έρθει σήμερα από Πέτρο
0: τότε
1: ή Παύλο.
0: Τότε θα καταλάβεις.
1: Ή Πετρούλα ή Παυλίνα.
2: Θα είναι του κυρίου Τόσκου.
1: Τόσκου βλέπω,
0: Το ξέρω. Ο Παυλάρας μας από το δρόμο έχει γιορτήσει σήμερα.
1: Ο Παυλάρας από δρόμο.
0: Ο Πέτρος, ο κλόν της καρδιάς μας.
1: Άρε, Πέτρο.
0: Ο κύριος Πέτρος Αναστασίου.
1: Φυσικά.
0: Ο Πετράν μας από Πετράν και Εύη.
1: Πετράν και Εύη, πού είναι αυτά τα παιδιά, χάθηκαν.
0: Ο κύριος Δοκόπουλος επίσης έχει γιορτήσει σήμερα.
1: Δημοτικός σύμβουλος και βεβαίως.
0: Ο οποίος δεν πάει για πρόεδρος.
1: Ηγείται όμως της προσπάθειας.
0: Ηγείται της προσπάθειας, μας το είπε και ο ίδιος, κάνει ό,τι καλύτερο
1: αυτό
0: μπορεί για την ομάδα.
1: Ηγείται. Αυτός που ηγείται, αυτός είναι.
0: Ο Πέτρος ο συνθέτης.
1: Ναι.
0: Ο Πέτρος ο Ντούκας. Επίσης. Ο Παύλος ο Πιτούλης από ιεροπηγή.
1: Ρε Παύλο Πιτούλη, πού είσαι?
0: Ο Πέτρος ο Τόσκος, όπως είπε και η μάδερ.
1: Ρε ΔΕΙΑΚ σήμερα, φαντάζομαι τη ΔΕΙΑΚ μέσα οραπλωμένα εκεί πέρα.
0: Σοκολατάκια στη ΔΕΙΑΚ τώρα,
1: έτσι, μπράβο, όλα τα πυροπιτάκια στη ΔΕΙΑΚ.
0: Πέτρος taxi driver. Μου ξεφεύγει κάποιος.
1: Κάποιος μας ξεφεύγει.
0: Σίγουρα κάποιος μας ξεφεύγει, θα τον βρούμε στην πορεία όμως.
2: Παύλος.
1: Παύλος.
0: Ο Παύλος ο Ανδρεόπουλος ο συμμαθητής μου. Ο Πέτρος ο αδερφός της κολλητής μου της Χαρούλας. Ο Πέτρος το
1: Παύλος,
0: αγόρι
1: ο
0: της φίλης
1: ο
0: Παύλος,
1: μου της Όλγας. Ο Παύλος
0: ο, Παύλος ο μπαμπάς του φίλου μου του Σπύρου.
2: Μπράβο.
1: Μεγάλη γιορτή, παιδιά.
0: Είναι πολύ μεγάλη γιορτή.
1: Λοιπόν, έλεγα ότι η πρώτη κουτάρα που έρθει σήμερα πάει Mother.
0: Ναι. Να ξέρετε.
1: Ανοίγει Mother
0: για να καταλάβει
1: και μοιράζει
0: πώς
1: Mother.
0: Για να καταλάβει πώς είναι. Γιατί Παναγία εδώ δεν έλεγε, όχι μη στέλνετε, όχι μη στέλνετε.
1: Και θα μοιράσει.
0: Θα μοιράσει, ναι, δίκαια.
1: Εντάξει.
2: Είμαι από χθες μόνο με γλυκά.
1: Μπράβο.
0: Α, ναι, αλμυρά να στείλετε. Γλυκά φάγαμε πολλά. Ναι.
2: Παναγία μου, δηλαδή τα τσάκισα όλα στη βάφτιση. Μπράβο. Μετά ήρθε και μια παγωτάρα στο σπίτι. Πω, Θεέ μου, δηλαδή με εξόντωσαν χθες.
1: Πάμε γράμμουλα, παρακαλώ.
3: Γεια.
1: Γεια.
0: Γεια.
3: Τι λέει?
2: Όλα καλά.
0: Ποιος
1: κάτσε,
0: είναι?
1: Είναι ο Οδυσσέας.
0: Ο Οδυσσέας είναι.
1: Εγώ το τσίπησα.
0: Σε έχει και εσένα, Στελάκης, εκεί, ε.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σου, ρε Στελάκη.
1: Κάπου τον είδα. Στελάκη.
3: Κάπου. Είμαστε δίπλα, σε Κώστα.
1: Του Παυλίδη, ρε, η Σακαράκα θα πάρει μπρος μεθαύριο, την κουβαλάμε στο Classic Cars εκεί πέρα.
0: Έχουμε Classic Cars αυτή την εβδομάδα.
3: Έτσι, έτσι, ναι.
1: Θα την κουβαλάμε του Παυλίδη ή θα πάρει μπρος?
3: Δεν ξέρω τι δεν κάνει του Παυλίδη, είναι σαράβαλο.
1: Αυτό.
0: Ούτε εσύ δεν μπορείς να τη φτιάξεις τη Σακαράκα.
1: Άσε που είναι και κομμουνιστικό αυτοκίνητο.
3: Ναι.
1: Και Ρωσία πάνω, πού τα βρήκε αυτός?
3: Ναι.
1: Τι χειρότερο.
4: Δεν θα πάρει κι άλλο τώρα, δεν θα πάρει κι άλλο.
1: Τι.
3: Ναι.
0: Οδυσσέα, σε είδα χθες.
2: Κάπου τον είδα να χορεύει.
0: Ναι, την προηγούμενη εβδομάδα, αυτά τα είπαμε.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Εγώ σε είδα χθες νότια παραλία, αλλά δεν με είδες.
3: Είναι μεγάλο.
0: Χαιρετούσα από μακριά, αλλά δεν με έβλεπες.
3: Πήγαινα στην ονά μου, γι' αυτό.
0: Πέρασε καλά.
3: Ναι.
0: Στην ονά, μπράβο. Μπράβο, Οδυσσέα.
1: Πες, ρε Οδυσσέα, εκεί κάτω τώρα έχετε λίγο δροσιά.
3: Έχουμε πολύ δροσιά εμείς.
1: Α, μπράβο, γιατί εγώ έβαλα ανεμιστήρα εδώ πέρα.
3: Ωραία.
1: Άι να δούμε. Λοιπόν, ναι, πολλά φιλιά, καλή δουλειά και σήμερα, φιλαράκι.
2: Καλή εβδομάδα.
3: Πάντα, πάντα.
1: Καλή εβδομάδα και στο τέλος εβδομάδος τι έχουμε, Οδυσσέα?
3: Πληρωμή.
1: Πληρωμή, α, μπράβο.
0: Ωραίος.
3: Ναι.
1: Εκεί να πέσει ο κύριος από δίπλα.
0: Το παραδάκι.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Έτσι, κυρίες μου, πληρώνομαστε με την εβδομάδα.
2: Με την εβδομάδα.
1: Το
0: εμένα για την προηγούμενη πόσα πρέπει να μου δώσετε, δηλαδή?
1: Τι, κανονικά, εσύ τι δεν.
0: Α, κανονικά λέει.
1: Φυσικά.
2: Τα μη
1: σου πω και
2: λίγα
1: λιγότερα, γιατί δεν καθόσουν και όλες τις ώρες. Λοιπόν, ο Νικόλας ο Ψαράς λέει με λαγοκέφαλους.
2: Τι προσφέρουμε.
1: Α, νάτος.
0: Τι, φαΐ.
2: Φαΐ, λίγο είναι.
0: Α, και σε σεζόν, όσο πάνω τους λένε, φαΐ έχετε. Θα με
1: λοιπόν,
0: αναγκάσετε να πω και εγώ σεζόν. Θα
1: ρίξτε κανένα λαγοκέφαλο, λέει, στη λιμνή. 5.33 το κιλό να τους μαζεύουμε μετά. Να βγάζουμε μεροκάματο.
0: Ναι, επικηρύχθηκε ο λαγοκέφαλος.
1: Λες να μάσουμε κι εμείς εδώ πέρα. Είμαστε εις θέση, παιδιά.
0: Είμαστε.
1: Είμαστε όπως είχαμε ελιές και μαζεύαμε και είχαμε θέμα σήμερα.
0: Σήμερα ναι, θα έχουμε ΠΚΠ.
1: Είμαστε οι 57 που δήλωναν τις ελιές. Θυμάσαι, Όλγα?
0: 58.
1: 58.
2: Έρχεται κάτι, ρε παιδιά.
0: Πέτρος Taxi Driver.
1: Αμάν, Όλγα.
0: Αμάν, να δεις πώς είναι τώρα.
1: Κάτσε, όλα,
2: κάτσε να αφήσουμε τη σακούλα έξω. Όχι, την φέρνουμε και τη σακούλα μέσα.
1: Όλγα.
2: Έλεγα δεν θα το ζήσω αυτό, γιατί όλη την προηγούμενη εβδομάδα έλεγα μην στείλετε, μην φέρνετε, μην κάνετε τίποτα. Από σένα ξεκινάει.
0: Πέτρο, τάξη,
1: ξεκινήσει από την Όλγα σήμερα. Υπάρχει λόγο.
2: Όχι, από τον αρχηγό. Από τον αρχηγό. Καλά πήγε εκεί.
1: Μισό λεπτάκι. Θα πάρω κάτι νηστίσιμο.
2: Νηστίσιμο.
1: Θα πάρω ένα. Κοίτα. Θα πάρω ένα τέτοιο.
2: Νηστίσιμο.
1: Πάρω ένα τέτοιο νηστίσιμο.
2: Τι είναι αυτό το νηστίσιμο που πήρε.
1: Και χρόνια πολλά.
2: Χρόνια πολλά.
1: Τώρα θα πάει και από μέσα.
2: Αχ, Παναγία μου. Αχ, Παναγία μου. Ένα. Μετά είναι δυνατόν.
5: Πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Με υγεία, ευλογία, ευλογημένα χρόνια να έχουμε. Όχι μόνο να ζούμε χρόνια.
2: Έτσι.
5: Να είναι ευλογημένα.
2: Έτσι.
5: Με υγεία και χαρές.
2: Έτσι ακριβώς.
5: Όλα τα άλλα πιστεύω γίνονται.
0: Χρόνια πολλά, ανταποδίδουμε τις ευχές σου, χαιρετισμούς όλη την οικογένεια.
2: Χαίρονται.
5: Να είστε καλά.
0: Και ευχαριστούμε, θα την τιμήσουμε.
1: Πεντανόστιμο, παιδιά.
0: Α, το έφαγε κιόλας, κατάλαβες. Κοιτούσαμε μέσα σε ένα.
1: Κοίταξε, ένα κάθε μία ώρα.
0: Α, για να τον κρατήσουμε εδώ πολλές ώρες. Μπράβο, καλή ιδέα. Λοιπόν, Πέτρο, ευχαριστούμε πάρα πολύ, να σε χαιρόμαστε. Καλά δρομολόγια και σήμερα.
1: Καλά δρομολόγια. Κυρία Όλγα, πώς αισθάνεσαι?
2: Πώς, τώρα, έχω την κουτάρα
0: τώρα
2: μπροστά
0: που είναι
2: μου.
0: Εδώ μπροστά σου, για πες. Τώρα που τη βλέπεις. Τη βλέπεις. Έχει
1: έρθει
0: ζεστή, όχι. Το πιάνεις ότι είναι ζεστό
2: δεν,
0: το κουτί.
2: Δεν αντιστέκεσαι εύκολα.
0: Δεν αντιστέκεσαι,
2: να πω
0: βέβαια.
2: Την αλήθεια, όχι.
0: Λοιπόν, να προχωρήσουμε λίγο και το πρόγραμμά μας. Να πάμε λίγο, να κλείσει την πόρτα του. Να πάμε λίγο Γέρμας Φάρμ εμείς. Μήπως σου έχει λείψει Γέρμας Φάρμ, father, τώρα που θα έρθεις έτσι λίγο να φας καμία μπριζολάρα από αυτές που ξηγέται μόνο
1: τώρα
0: χασάπης.
1: Τώρα που μετακινούμε, φέρνω και τα καλώδια μαζί μου. Τώρα, εδώ, έχω και τα καλώδια μαζί μου.
0: Ωραία.
1: Οπότε είναι λίγο δύσκολο να πηγαίνω γρήγορα.
0: Λοιπόν, ναι, Γέρμας Φάρμ έλεγα.
1: Ναι.
0: Σου είχε λείψει. Σου στέλνα χαιρετισμού συνέχεια. Τσαλένιο.
1: Με πήρε και τηλέφωνο. Πήρε ο...
0: Σιδερένια Αγνή, Golden Boy Χασάπη. Όλοι σου στέλναν κάθε μέρα τα χαιρετίσματά του.
1: Χαιρετίσματα Γέρμας Φάρμ. Να φέρω τα καναντέρ, να σβήνω τις φωτιές Γέρμας Φάρμ. Λέμε να καεί ο τόπος.
0: Αναγκάστηκα να οδηγήσω και καναντέρ την προηγούμενη εβδομάδα εξαιτία σου.
1: Το οδήγησα καλά.
0: Το οδήγησα καλά, πιστεύω.
1: Έσβησε φωτιές.
0: Κάτι ντουμάνια.
1: Οπότε ποιότητα Γέρμας Φάρμ. Περιβάλλον Γέρμας Φάρμ, γιατί το μαγαζί, παιδιά, δεν παίζεται πια.
0: Μπουτίκ.
1: Πάτε μόνο για το μαγαζί.
0: Μπουτίκ.
1: Δηλαδή χειρουργείο δεν υπάρχει. Ανθοπολείο, κοσματοπολείο, κυριολεκτικά.
0: Ναι, αλεύκη και μόνο ναι, αλεύκη.
1: 82-810.
0: Παραγγέλνουμε τώρα.
1: Άιντε, άιντε. Λοιπόν, πάμε επόμενη γραμμούλα, παρακαλώ.
6: Όχι στον αέρα.
2: Α, εδώ μόνο στον αέρα βγάζει.
1: Θα πάρετε σε λίγο τότε. Σε κανένα τεταρτάκι.
0: Λοιπόν. Παιδιά μου, όπως σας έλεγα, πως πήγε και να πει και η μάδερα, πώς ζαρή είχαμε εκτός από όλα τα υπόλοιπα τα ωραία που είπαμε. Νομίζω ότι τώρα θέλω να μου πει ο Στράτος. Ποιος, ποιος είναι ο πραγματικός Γκαντέμης.
1: Το έπαιρνε παράπονο Στράτος, τον είδα εγώ στο βίντεο που έκανε.
0: Κατηγορεί τον Τασέτα.
2: Ο Τασέτας ήταν.
0: Αλλά δεν ήταν πουθενά ο Τασέτας στο Απόζαρη. Κοίταξε να δεις τώρα, Παρασκευή, χαρά Θεού. Χαρά Θεού. Στείλουν στο Απόζαρη. Πιάνει βρόχα!
1: Μπράβο ρε Στράτο, με την πρώτη.
0: Σάββατο. Στείνουν απόζαρη, ξεκινάνε καταγγελίες.
1: Μάλιστα.
0: Κυριακή. Ήταν να κάνουν εκτός από το διαγωνισμό ψαρέματος που είπαν, δεν τον έκαναν το διαγωνισμό.
1: Είχαν
0: να κάνουν και περιήγηση στις εκκλησίες.
1: Και...
0: ματέωση!
1: Κλείσαν οι εκκλησίες.
0: Ποιος είναι τώρα ο Γκαντέμης?
1: Αυτός που είναι στη γραμμή, γεια σας.
0: Όχι, συγγνώμη, για να μην λες το φίλο μου τον Τασέτα Γκαντέμη.
1: Καλά, πρόσεξε να δεις τώρα ο Στράτος τα φάουλ που έκανε ο Στράτος. Πάει να βγάλει βίντεο για καταγγελία.
6: Καλή εβδομάδα καταρχάς.
0: Ναι, επίσης, ναι, καλή εβδομάδα.
1: Λοιπόν, πάει να βγάλει βίντεο ότι έκανα καταγγελία και τους κλείσουν το γλέντι. Εν τω μεταξύ, την ώρα που μιλάει και λέει μας έκαναν καταγγελίες για τα λοιπά και τα λοιπά και μας κλείνουν το απόσταση, κάτω έπαιζαν οι ορχήστρες, χόρευε ο κόσμος. Και λέω τώρα ρε Στράτο, πώς γίνεται αυτό δηλαδή, και να χορεύεις και τα όργανα να παίζουν και εσύ να λες ότι ήρθε η καταγγελία και μας έκλεισε.
0: Χαμήλωσαν την ένταση.
6: Υπάρχει και μία μεταβατική περίοδος που θα χαμηλώσουν την ένταση, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και εμείς όλα, γιατί Χρήστο, δεν είναι μόνο οι καταγγελίες. Εδώ τα κέρδη του κάθε συλλόγου, του κάθε πολιτιστικού συλλόγου είναι ανταποδοτικά. κάποια στιγμή αυτά που θα κερδίσουν θα τα δώσουν ξανά στον κόσμο, κάνοντας εκδηλώσεις που γίνονται δωρεάν.
1: Εγώ διάβασα κάτι μηνύματα ότι ξέρετε ποιος είναι.
0: Και εγώ το διάβασα.
6: Εντάξει τώρα, δεν μπορείς να ξέρεις τώρα, αυτό θα το ξέρουν μόνο... εντάξει, μόνο η αστυνομία μπορεί να το ξέρει αυτό το
1: ναι,
6: πράγμα.
1: Ναι, λένε εκεί, οι αποζαριώτες λένε ξέρουν ποιος είναι.
6: Εντάξει, εντάξει.
1: Τον έχουν εντοπίσει.
6: Δεν μπορούμε να πούμε. Εντάξει, λίγο πολύ
1: ξέρουμε
6: τι γίνεται.
1: Άντρας είναι ή γυναίκα.
6: Τώρα εντάξει τώρα, μην ψάχνεις τώρα.
1: Α, το ξέρει ο στρατός. Εντάξει στρατός,
6: το μην ψάχνεις τώρα. Απλά εγώ θα ήθελα να πω, ας πούμε, επειδή στο θέμα παίρνει μεγάλες διαστάσεις γενικά στο νομό Καστοριάς, ναι. Θα ήθελα, ας πούμε, να πάρει μια πρωτοβουλία κάποιος. Εγώ θα έλεγα η πρόεδρος της κοινότητας Τυχιού και πρόεδρος των τοπικών κοινοτήτων του νομού Καστοριάς.
0: Πρόεδρος των
6: πρόεδρων, ναι. Να κάνει μια συνάντηση με συλλόγους, να κάνουν κάποιες προτάσεις, να δουν πώς θα γίνει αυτό το πράγμα.
1: Ναι, και τι, θα σταματήσουν οι καταγγελίες μετά να τους μαζέψει.
6: Δηλαδή, εντάξει, δεν είναι αυτό το πράγμα που γίνεται στην Καστοριά. Και ειδικά εδώ 4 χρόνια τώρα συνέχεια στο Απόζαρι γίνεται αυτό το πράγμα.
1: 4 χρόνια.
6: Ναι, 4 συνεχόμενα χρόνια γίνεται αυτό το πράγμα. Αν ο άνθρωπος αυτός, αν υπάρχει, αν είναι μόνος και έχει τις ανησυχίες του, ας ασχοληθεί με τίποτα άλλο.
1: Κοίτα να δεις, αφού τον ξέρετε όλοι, πάτε όλο το συμβούλιο εκεί πέρα.
0: Με ένα δίσκο σουβλάκια.
1: Ψήστε τον και 2 σουβλάκια και 2 λουκάνικα. Στείλτε του και μια μπύρα.
0: Εγώ έτσι θα έκανα.
1: Μιλήστε του λίγο τον άνθρωπο.
6: Όσο για το τελευταίο που ανέφερες να πούμε,
1: ναι.
6: Πέρασε η Όλγα λίγο πριν ξεκινήσει η βροχή εκεί και εγώ φώναζα Όλγα, Όλγα, Όλγα, λέω κανένα 2 σουβλάκια του φίλου μας τον Χρήστο, αλλά τίποτα.
2: Βιαζόμουν τίποτα. Να γυρίσω πίσω, βρε κύριε στράτο μου, να μην τον αφήνω μόνο του.
1: Πάνε τα σουβλάκια, πάλι δεν φάγαμε, πάλι δεν φάγαμε.
6: Τέλος πάντων.
1: Λέω τόσες πρέπει... γιορτές Σαββατοκύριακο, ένα σουβλάκι, δεν αφάμε ρε παιδιά.
6: Τι να κάνουμε κύριε Χρήστο, αν είχα πραγματικά αυτοκίνητο θα αρχόμουν να πάνω και θα σου έφερνα, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτό το... Να είμαστε καλά, να είμαστε γεροί όλοι και του χρόνου, να μην λείψει κανείς, να είμαστε να γιορτάσουμε ξανά και ας αφήσουμε αυτούς οι οποίοι δεν θέλουν το καλό στην Καστοριά. Στο πρόβλημά του, ας μείνουν nice. Σπίτι, δεν ξέρω τι να πω.
2: Το ασπίδες, γιατί δεν παίρνουν το ασπίδες αν ενοχλούνται τόσο πολύ.
6: Δεν ξέρω τι να σου πω. Νομίζω σε άλλους νομούς δεν πρέπει να γίνεται.
1: Οι άνθρωποι που κάνουν καταγγελίες δεν ενοχλούνται από τη μουσική που παίζει. Ενοχλούνται κυρίως από το ότι διασκεδάζουν οι άλλοι.
2: Οι υπόλοιποι και όχι αυτοί, ναι.
1: Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα.
6: Πέφτεις λίγο μέσα τώρα εκεί σε αυτό το θέμα, ειδικά ας πούμε. Ότι κάποιος ενοχλήθηκε γιατί κάποιος περνούσε ευχάριστο.
2: Ναι.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, έγινε στρατό.
6: Okay. Έγινε καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα σε όλους και να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο. Τώρα, σαν σύλλογος, μιλάω για την παρουσία του και να ευχαριστήσουμε όλους τους χορηγούς μας, τον Σεβασμιότατο που μας τίμησε με την παρουσία του. Και
1: ήρθε
6: όλους
1: ο Σεβασμιότατος στο Απόζαρι.
6: Ναι, ναι, ήρθε ο Σεβασμιότατος στο Απόζαρι. Δοκίμασε και ψάρι.
1: Ψάρι.
6: Ναι.
1: Όχι σουβλάκι.
6: Όχι. Άλλωστε ήταν και η νηστεία νομίζω και επιτρέπουν να το ψάρι.
1: Μάλιστα, εντάξει.
6: Και να δεις πόσο ζήτησαν οι κριτικοί και οι καλυμνιώτες ψάρι Καστοριανό να
1: μάλιστα,
6: φάνε.
1: Ωραία.
6: Εντάξει.
1: Λαγοπόδαρο
6: σας. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
2: Καλημέρα.
1: Λαγοκέφαλος. Λαγοκέφαλος έδωσε έτσι αυτούς.
2: Η αλήθεια είναι ότι αυτό που έφαγα...
0: Το σήμα παίζει, το σήμα. Βλέπεις.
1: Όλγα.
0: Τραβούσα μια βδομάδα.
2: Βρε Χρήστο, ήθελα να πω ότι απόλαυση ήταν αυτό που
0: δεν προλάβαινα να πατήσω το κουμπί.
1: Είσαι γυναίκα στραπή, είσαι γυναίκα...
0: Με το που γινόταν κόκκινο εδώ το μικρόφωνο, δεν προλάβαινα να κατεβάσω το ποτισιόμετρο να χαμηλώσει μουσική. Κατευθείαν έβγαινε.
2: Δεν έχεις καλά αντανακλαστικά, κορίτσι
0: μου. Έχω.
2: Καλά κάνεις και δεν οδηγείς.
0: Αντανακλαστικά τερματοφύλακα, μου τα έχει μάθει όλα τα κόλπα, φάδερ. Δεν γίνεται, δεν σε προλαβαίνει απλά κανένας. Να καταγγείλω ότι έφαγε ήδη από την κουτάρα.
2: Και
0: για
2: έφαγε.
0: Όχι, για να μην λέει, μόνο εγώ δεν έχω
1: τι
0: πάει
1: έφαγε,
0: ακόμα.
1: Τι έφαγε, τι
2: κόλαση.
1: Μπα.
2: Κουρού. Ω, Παπαναγία μου.
1: Ναι.
0: Κουρού.
1: Ναι. Κουρού έφαγε.
2: Κουρού. Κουρού.
1: Σαν κουρού που είναι.
0: Γκράμπερι που λέει η μάδερ.
1: Γκράμπερι.
2: Είστε παλιόπαιδε.
1: Α, τα έφαγες όλα, έτσι.
0: Τα έφαγε.
1: Ζεστά, ζεστά.
2: Ένα, έφερα.
1: Έκυγε η κουτάρα.
0: Έκυγε η κουτάρα. Τώρα τη άρεσε, τη καλάρισε. Α, τώρα σ' άρεσε.
2: Ένα, βρε.
0: Α, τώρα δεν θα ζητάμε κουτάρες, δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Όχι, όχι άλλη, όχι άλλη.
1: Τι όχι άλλη.
2: Τώρα η καταστροφή θα είναι να στείλει και κανένας γλυκά. Εκεί θα με καταστρέψετε.
1: Πέτρος, Πετρής, Πετράς, Πετράκης, Πετρουλάς.
2: Πετρουλάς.
1: Πετρίνος, Πέτρα, Πετρούλα. Πετρία, Πετρίνα, Παύλος, Πολ.
2: Πολ.
1: Πολ.
0: Πολ. Πολάνκα.
2: Νομίζω και η Πέττη γιορτάζει σήμερα. Πετρούλα πρέπει να είναι.
1: Η Παύλια είναι και η Πάολα.
0: Πάολα, ωραίο. Πόλα.
1: Ναι. Και όμως ναι, και αύριο Αποστόλης.
0: Αύριο Αποστόλη Τσούκας να ετοιμάζεται.
1: Θα Αποστόλη το κουτούκι αύριο.
0: Ο κύριος Τσούκας να ετοιμάζεται αύριο. Να
1: ο κύριος Τσούκας γιορτάζει αύριο.
2: Μεθαύριο να δω τι θα γίνει.
0: Μεθαύριο ποιος γιορτάζει.
2: Άστε σήμερα και αύριο. Μεθαύριο να δω τι θα
1: καλά,
2: γίνει
1: και την
2: εδώ.
1: Την Τετάρτη όμως έχουμε πολύ special.
2: Να δω την Τετάρτη τι θα γίνει εδώ.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς μας ήρθες πίσω, Χρήστος Σιδερένιος. Καλή εκπομπή, φιλιά σε όλη την οικογένεια από τη Δήμητρά μας από το Ανθοπολείο Πλόι.
2: Congratulations για χθες.
0: Και χθες έκανε πολύ ωραία διάστημα.
1: Τα φωτογραφικά στιγμιότυπα.
0: Τα ιοτρόφια εκεί πέρα έλαμψαν. Πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, παιδιά μου, γιορτάω μαζί μας και τώρα σήμερα έχω καρέκλα χωρίς ρόδες. Δηλαδή, αυτοκίνητο ξερογκαζιές θα ρίξω σήμερα. Γιορτάω μαζί μας ποιοτικά, γρήγορα και οικονομικά. Με τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις και δύο γραμμές ελέγχου, μέχρι να έρθετε. Έχετε φύγει. Γιορτάω γιατί για εμάς η ασφάλεια του οχήματός σας είναι η προτεραιότητά μας. Με εξειδικευμένο προσωπικό και άριστο εξοπλισμό, προσφέρουμε τον πιο ολοκληρωμένο έλεγχο. Γιορτάω Καστοριάς, θέση Παπαστέφα στο Δυσπιό. Είμαστε στον κόμβα Μπελοκήπων. Στρίβουμε για άργο σου.
1: Τι παλιό παιδί μου. Αυτός είναι ένα καζό. Σιγά, Ελένα, σιγά, είναι και η μάνα σου μπροστά τώρα. Μην πάθουμε τίποτα.
0: Φοβάται και την ταχύτητα αυτή. Φοβήθηκε τώρα που γκάζω.
2: Πάρα πολύ.
0: 85-700 είναι το τηλέφωνο για να κλείσετε τα ραντεβού σας. 85-700. Μπορείτε όμως και online να κλείσετε ραντεβού. Στο yorkteokastoriaz.gr. Μπορείτε να μας έρθετε και χωρίς καθόλου ραντεβού. Τώρα που μας ακούτε και θυμηθήκατε ότι είναι να περάσετε εκταίο αυτό το διάστημα, ελάτε και εμείς θα βρούμε χρόνο να εξυπηρετήσουμε και εσάς.
1: Χαρούμενος ακούω, λέει ο Γιάννης. Τι έγινε, καλημέρα. Δεν έχω ακόμα αποτελέσματα γι' αυτό.
0: Μετά θα είμαστε πιο χαρούμενοι, βρε.
1: Καλά παιδιά, μου ήρθε κάτι υπόπου στο θέλος σήμερα.
0: Πάρτι.
1: Σας υπόσχομαι θα φτάσω 2 σήμερα για πλάκα. Αν και δεν μπορώ να φτάσω μέχρι τις 2, θα φτάσω
0: μπορείς.
1: Μέχρι τις
0: 2. Μπορείς.
1: Άντε να δω. Προχωράω, στέλνω χαιρετίσματα Στάσο Σισμάνη. Γεια σας κύριε Σισμάνη μας. Καλημέρα στον γίγαντα του Άργους. Καλημέρα στον Νίκο τον Κοτόπουλο, Ολυμπιακάρας. Χρήστο, Έλενα και Όλγα. Καλή εβδομάδα με υγεία πάνω απ' όλα και χαρά. Μπράβο, ρε.

0: αυτό που με έκανε περισσότερο εντύπωση τώρα, μια και λέμε για ζέστη και
1: ναι, ναι.
0: Πέρα από τους λαγοκέφαλους που πρέπει να φέρουμε στη λίμνη, 5,33 δίνουν η αποζημίωση.
1: Το κιλό.
0: Το κιλό.
1: Μιμά, καλά.
0: Κοίταξε να δεις. Οι κριτικοί καταδικάστηκαν. 57 που είχαν φέρει ελιές στην Καστοριά.
1: Ναι, παιδιά, ναι, ναι.
0: Καταδικάστηκαν. Εκτός από μία που γύρισε τα 30.000 πίσω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εμείς είμαστε εις θέση να φέρουμε και λαγοκέφαλους στη λίμνη της Καστοριάς για να παίρνουμε αποζημίωση.
1: Μην τους φέρουν άλλοι και παίρνουν οι άλλοι τις αποζημίωσεις πάλι.
0: Τους φέρουν, τι, εμείς τους φέρουν.
1: Ναι, μην πάρουν πάλι άλλοι τις αποζημίωσεις.
2: Φαντάζεσαι να γεμίσει τη λίμνη ψαράδες κριτικούς.
0: Τι, κριτικούς ψαράδες.
1: Εδώ νίκος... γέμισε ελιές στο Βίτσι.
0: Ο Νικόλας ο ψαράς εδώ πέρα να ετοιμάζεται, να βλέπει μέσα, να τον έχει το μυαλό, τα μάτια του ανοιχτά.
2: Όποιος βλέπει κανένα παράξενο ξένο, γιατί αυτοί όλοι γνωρίζονται μεταξύ τους. Αν δείτε κανένα παράξενο, ειδοποιήστε μας.
0: Μάλιστα.
2: Κάτι περίεργο συμβαίνει στη λίμνη.
0: Οπότε μια χαρά. Τώρα τι έχουμε.
1: Τι
0: με έκανε πολύ εντύπωση.
1: Τι σου έκανε.
0: Αυτά τα 40 στην Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Αυτό που με έκανε εντύπωση, παιδιά, είναι και Αγγλία και τα λοιπά.
2: Η Αγγλία ήταν το πιο περίεργο.
0: Επειδή σε αυτά τα κράτη τα σπίτια, οι υποδομές και γενικά χτίστηκαν χωρίς τις προδιαγραφές της ζέστης. Τι συμβαίνει λοιπόν εκεί. Δεν έχει κανένα σπίτι εκεί πέρα
2: air-condition.
1: Δεν έχουν και μπαλκόνια αυτοί εντωμεταξύ. Δηλαδή,
0: ναι, αυτό το πράγμα είναι τρελό. Και όχι μόνο αυτό. Μου έκανε εντύπωση στη Γερμανία παραδείγματος χάρη, που είναι, ξέρεις, με προδιαγραφές και τα λοιπά, δρόμοι. Έλειωσαν μέχρι και τα. Αυτά που έχουν τα φανάρια, πώς τα λένε, τα φανάρια.
1: Ναι, τα φανάρια.
0: Έλειωσαν τα φανάρια και οι δρόμοι.
1: Απίστευτες εικόνες που είδαμε από
0: την δρόμοι έλειωσαν στη Γερμανία, παιδιά. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα που έχει συμβεί. Που σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά πια στον πλανήτη.
1: Και το κύμα σε κάτω
2: δεν
1: έχουν σε μάσκα,
2: και δέντρα εκεί πολλά.
1: Όχι, έχουν πολλά.
2: Στους δρόμους εννοώ.
1: Έχουν πολλά.
0: Έχουν.
1: Πάρα πολλά.
0: Το θέμα είναι. Μη χειρότερα. Παιδιά, ας ελπίσουμε να φύγει αυτό το κακό.
2: Να μην μας έρθει.
0: Κοίταξε, λένε ότι μέχρι την Πέμπτη θα μας έχει.
2: Ναι.
1: Και μετά πάλι κάτι βροχούλες δείχνει όμως. Θα περάσει, ρε παιδιά, καμιά εβδομάδα να μην βρέξει μια μέρα. Μία μέρα έστω την εβδομάδα να μην βρέχει.
0: Εντάξει, δεν έβρεξε.
1: Ναι, εννοώ από κάθε εβδομάδα να περάσει μία εβδομάδα σερή να μην έχει βροχή. Δεν έχει τύχει ως τώρα, όλο το καλοκαίρι.
0: Για να δούμε τι λέει προβλέψει των ακροατών μας. Γεια σας. Παρακαλώ.
3: Από μεταμόρφωση παίρνω τηλέφωνο.
1: Από μεταμόρφωση, καλημέρα.
0: Μεταμόρφωση.
3: Έχουν επικηρύξει τους λαγοκέφαλους.
0: Ναι. Έχετε λαγοκέφαλους στο χωριό?
1: Μεταμόρφωση.
3: Δεν έχουμε λαγοκέφαλους, αλλά έχουμε αρκούδες.
2: Αυτό ήθελα να μάλιστα. πω. Γιατί δεν κάνουν κάτι παρόμοιο και για τις αρκούδες εδώ
0: όχι,
2: πέρα.
0: Τι λέει, ρε.
2: Μια χαρά θα ήταν.
0: Ναι.
2: Να ησυχάσουμε.
0: Όπα, Έλενα, τι είναι αυτά που λέει. Τι είναι αυτά.
2: Να τις πάρουν, να τις πάνε αλλού.
0: Α, μάλιστα.
2: Στα βουνά, αυτό εννοώ. Όχι να τις σκοτώνουμε.
0: Να τα διευκρινίσεις αυτά.
2: Όχι, παιδάκι μου, να τις σκοτώνουμε.
0: Να τις πάρουν, να τις πάνε στα βουνά, θέλει η
2: Όλγα. Και να πάνε στα βουνά, εκεί που είναι το φυσικό
1: του. Και δεν ξέρει η αρκούδα να ξανακατεύει.
3: Το ψαράκι δεν είναι κρίμα.
2: Α, μπράβο.
0: Πώς δεν είναι κρίμα.
2: Εντάξει, είναι τοξικό, δεν κάνει να το τρώμε. Από εκεί και μετά.
0: Να δηλητηριαστούμε κι όμως.
3: Ούτε και την αρκούδα κάνει να την τρώμε.
0: Περίμενε λίγο να σε πω. Εσύ έχεις δει λαγοκέφαλο ποτέ?
3: Όχι.
0: Α,
3: σκέφτομαι να μην δω.
0: Τώρα που θα πας θάλασσα, γιατί τώρα έχει γίνει ένα μεγάλο θέμα.
3: Ναι.
0: Για αυτούς που θα πάνε θάλασσα, μην τους δαγκώσει.
3: Εμάς μας δαγκάει κάθε μέρα η αρκούδα.
0: Α, μάλιστα. Άρα τι είναι πιο. Σιγά τώρα μην φοβηθώ το λογοκέφαλο, την έχω την αρκούδα κάθε μέρα εδώ μπροστά μου. Ωραία.
3: Άμπραβο.
2: Αλεπούδες, αλεπουδάκια, αρκούδες, αρκουδάκια.
1: Λύκους.
3: Ό,τι θέλετε εκτός από ανθρώπους.
2: Μπράβο.
0: Γιατί το
3: δηλαδή... εκτός από ανθρώπους.
0: Λαγοπόδαρο τον λένε, είπαμε.
1: Λαγοκέφαλο.
0: Α, λαγοκέφαλο.
3: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
0: Κάτσε να σε πω. Γιατί τον λένε λαγοκέφαλο, ξέρεις?
3: Δεν ξέρω, όχι.
0: Εντάξει, θα σου πω τώρα εγώ. Έχουν λέει.
1: Είναι μήπως αυτό το ψάρι που φουσκώνει, γίνεται έτσι?
0: Όχι, έχουν δύο δόντια μπροστά που είναι σαν Bugs Bunny. Με μεγάλα τα δόντια.
2: Ναι.
0: Και το λένε να.
1: Μήπως είναι. Ξέρετε αυτά τα ψάρια που φουσκώνουν?
0: Ναι, έχει αυτό το. Έχει ένα τέτοιο.
1: Είναι αυτό που φουσκώνει ο λαγοκέφαλος.
0: Φουσκώνει και αυτό λίγο, φουσκώνει, ναι.
1: Απίστευτο.
0: Ναι.
1: Δεν έχω δει ποτέ και ελπίζω και εγώ να μην δω.
0: Ναι.
2: Κάντε καλά εσείς που θα πάτε θάλασσα.
1: Ούτε συνειδρίο δηλαδή δεν έχω δει.
0: Αντί για λαγοκέφαλο στην Καστοριά θα μπερδευτούν αυτά που λες, λέει, και θα φέρουν λαγοπόδαρους.
1: Μη φέρουν χοντροκέφαλους αντί για λαγοκέφαλους.
0: Λέει και αυτό ο Πέρης, λέει, λαγοκέφαλους να φέρουμε. Με τους κουφιοκέφαλους τι θα κάνουμε είναι το θέμα.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Με τους μπουμπουνοκέφαλους.
1: Αυτό.
0: Πάμε χορηγούς και
1: λοιπόν,
0: επιστρέφουμε.
1: Νεότικα ήρθα και ο Κίκας Γιώργος μαζί μας και οι προσφορές συνεχίζονται, παιδιά μου, και θα βρείτε όλα τα γυαλιά ηλίου και όλα τα γυαλιά οράσεως σε τιμές σοκ. Τιμές τις οποίες δεν θα μπορείτε να αντισταθείτε, τιμές για να μην κάνετε δεύτερες σκέψεις. Να μπείτε στο κατάστημα, να εντοπίσετε τα γυαλιά που σας αρέσουν. Να ρωτήσετε ευγενικά και όμορφα, τι ρωτάμε, mother.
2: Συγγνώμη, κύριε Μπράβο. Γιώργο, πόσο κάνει αυτή η γυαλούρα που μου άρεσε.
1: Και μόλις ακούσεις την τιμή, πραγματικά να μην κάνεις καμία δεύτερη σκέψη, να πάρεις και αυτό το ζευγάρι. Και έκανα ένα ακόμα, μην σας πω.
2: Τ' άλλο.
1: Εννοείται ότι ισχύει ότι σας λέμε τόσο καιρό και για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ. Δηλαδή, έρχεστε με τη συνταγή από τον γιατρό σας, διαλέγετε τα γυαλιά σας, τα παίρνετε και φεύγετε. Η αφαίρεση των 100 ευρώ γίνεται αυτόματα. Μόνο σε εμάς συμβαίνουν αυτά. Πουθενά αλλού. Ό,τι καίν, στα Κίκας Γιώργος, 3η Σεπτεμβρίου 1, τηλέφωνο 24 461.
0: Για να πιάσω μια γραμμούλα στον αέρα, παρακαλώ.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Δημήτρης ο Πάργος.
1: Έλα, Δημήτρη.
0: Έλα, Δημήτρη Δασάκη.
1: Είσαι έτοιμος να πιάσεις τους λαοκέφαλους.
3: Σιδερένιος, να πω στον Χρήστο.
0: Να σε καλά.
3: Καλώς μας ήρθε.
0: Κοίτα, σήμερα ήρθα... Ήρθα λίγο προειδοποιητικά σήμερα, δεν ήρθα κανονικά.
3: Σουριά, ναι. Χωρίς να τσούλι, δεν γίνεται.
1: Μπορεί ο κόσμος να πιει τον καφέ του πια, τον έχεις καταστρέψει.
0: Σήμερα ήρθα δοκιμαστικά, δεν ήρθα για κανονικά.
3: Χωρίς να τσούλι δεν μπορείς να πιεις καφέ.
0: Αύριο
1: δεν μπορείς.
0: Μια συνήθεια είναι όλα.
1: Εγώ και δεν μπορούσα να το πιω.
3: Και το πρόβλημα δεν είναι λαγοκέφαλη.
0: Τι είναι?
3: Είναι η γκανκτεροκέφαλη.
0: Τι?
1: Η γκανκτεροκέφαλη.
3: Οι γκανκτεροκέφαλοι που παίρνουν αποφάσεις για μας.
0: Μάλιστα.
3: Εκεί είναι το πρόβλημα.
0: Μην τους ψηφίσεις.
3: Τώρα σε αυτό πάντα μαλώναμε οι δυο μας, αλλά τέλος πάντων.
0: Τι να μαλώσουμε?
3: Δεν τους ψηφίζω, εσύ τους ψηφίζεις.
0: Α, Μητσοτάκη γυρνάει στο κεφάλι σου ήσυχο, φίλε. Κατάλαβες? Άντε, μπράβο. Δεν είμαστε για πειράματα.
3: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
0: Είδες πως τον έστειλα, Όλγα, το Δημήτρη.
2: Ναι.
0: Άκουσε
2: ναι.
0: τη μαϊκή λέξη και εξαφανίστηκε.
2: Ναι.
0: Πρέπει να πάμε διαφημιστικό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε. Τι ώρα πήγε, αργήσαμε, ρε παιδιά.
2: 10 και 1.
4: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφη.
5: Ο Αριστοτέλης έλεγε: είμαστε ό,τι τρώμε.
4: Εμείς λέμε γκριλόσοφη. Η φιλοσοφία της γεύσης.
5: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large. Λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφη πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφη. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
6: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
5: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώζος. Τηλέφωνο 24670-83-343. Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Avocando. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΙΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Avocando, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
7: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikko.
8: 50 χρόνια. Σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας. Και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές ντουλάπες.
7: Στιβαρές πόρτες.
8: Ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
7: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
8: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
7: Όλα σε προσιτές τιμές. Γιατί είμαστε κατασκευαστές.
8: Good Design by Nikou.
7: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Δελφών Εμμανουήλ 32. Τηλέφωνο 6974-197878.
8: Good Design by Nikou. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
9: Κηλικείο Ιστοά. Καφές Λαβάτσα. Ελληνικός Λουμίδης. Κουλούρια γεμιστά και σάντουιτς ημέρας από γνωστό φούρνο της πόλης. Τσίπουρο, μεζέδες χειροποίητη, γάβρος μαρινάτος, σπεσιαλιτέ, αυγά ορτικιού τουρσί. Ώρες λειτουργίας, 7 το πρωί με 7 το βράδυ και delivery στο τηλέφωνο 22683. Κηλικείο Ιστοά, Μητροπόλεως 4, απέναντι από τα δικαστήρια.
10: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
11: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση, ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
12: Time out για Θράκων.
13: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
12: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
13: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
14: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
15: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
14: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
15: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
14: Καφεποτίον εν καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670 27 247.
15: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
16: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο, μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης, το φως μπαίνει από το παράθυρο, η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά, θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219, στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
17: Κάθε Σαββατοκυριακό, εδώ στους 93,6, στον Αντένες, 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
18: Αντένες FM 93,6.

0: παιδιά, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Όλγα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Έλενα.
1: Καλημέρα.
0: Δεύτερη ώρα, second hour, παιδιά.
1: Ναι.
0: Και.
1: Και. Να πω στα πολύ καλά νέα που διάβασα το Σαββατοκυριακό, θέλω να το πω λίγο αυτό. Στον Ιερό Ναό Αγίων Πάντων έχουμε πλέον προσβασιμότητα σε άτομα με ειδικές ανάγκες και σε παιδικά καροτσάκια. Τοποθετείται και εκεί η ειδική ράμπα στην κύρια είσοδο και κάγκελο από το δρόμο μέχρι την είσοδο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ελπίζω να έχουμε προσβάσεις τέτοιες σε όλους τους ναούς, σε όλα τα κτίρια, σε όλες τις δομές. Γιατί πραγματικά θέλουμε μια πόλη φιλική προς όλους.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, προχωράμε και με τους χορηγούς μας.
1: Ναι, να πάμε και θα μας πας λίγο κτέλ.
0: Κάτσε, είδα εκδρομές και Κυριακές και ωραίες εκδρομές.
1: Λοιπόν, την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε τρεις εκδρομές. Για αυτή την εβδομάδα ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί κάτι.
0: Νομίζω ότι βγήκαν.
1: Βγήκαν και
0: οι κυριακάτικες εκδρομές του Κάστορα.
1: Για μισό λεπτάκι να μπω να δω.
0: Ναι, ναι,
1: εγώ
0: ναι,
1: πριν
0: ναι.
1: που μπήκα δεν τις είχα δει.
0: Κυριακάτικες εκδρομές του Κάστορα.
2: Τι κοιτάς, ήθελα να ξέρω.
0: Αν δεν κάνω λάθος. Μήπως μέσα στην παραζάλη μου. Με στην ασύγχυσή μου, μέσα στα...
1: Παραζάλι. Για να δω λίγο, δώσε μου λίγο χρόνο.
2: Καλέ, πέρασε μία εβδομάδα που είμαι εδώ.
1: Όχι, δεν.
2: Όχι, δεν.
1: Πέρασε μία εβδομάδα που είσαι εδώ.
2: Ναι, και δεν έχω στείλει χαιρετισμούς και τα φιλιά μου στη Γερμανία στη θεία μου.
0: Να πάρει θεία, ακούει την Όλγα.
2: Θεία φιλίτσα, φιλάκια πολλά.
1: Α, ναι, εδώ κλείνουμε τα μικρόφωνα γιατί η Mother βήχει σαν τεριακλής. Ναι, να ξέρεις.
0: Να το κόψεις, κόψτο!
2: Κόψτο!
0: Εσύ να τα αρχίσω εγώ τώρα.
2: Δεν θα γλιτώσουμε από αυτό το έξοδο.
1: Όχι.
2: Ένας κόβει, ένας αρχίζει.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα να ευχηθούμε και στον φίλο τον Παναγιώτη που στέλνει το μήνυμά του. Οπότε, κτέλ για όλα τα υπόλοιπα, παιδιά. Για τα δρομολόγια μας καθημερινά σε Θεσσαλονίκη, σε Αθήνες, σε Λάρισε, σε Γιάννενα και πού δεν πάμε. Πάντα με ασφάλεια.
0: Και όχι μόνο αυτό. Πάντα και καλό να είναι τα ταξίδια μας. Είναι πολύ βασικό
1: πρώτα απ' όλα.
0: Και οι εκδρομές μας θα έρθουν και το καλοκαίρι μας είναι μπροστά.
1: Φαντάζομαι ότι μέσα στην ημέρα θα ανακοινωθούν μωρέ και αυτής της εβδομάδας.
0: Το θέμα ποιο είναι, ότι πάει ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού βέβαια, αλλά έχουμε άλλους δύο μήνες τουλάχιστον καλοκαίρι. Σύνα, μη σου πω και το Σεπτέμβριο. Καλά είμαστε.
1: Και από την προηγούμενη εβδομάδα ξεκίνησε ένα μικρή ημέρα. Λεπτό-λεπτό βέβαια, ναι, δεν έχουμε τη διαφορά. Αλλά κάποια στιγμή θα αρχίσουμε να τη βλέπουμε.

0: Λοιπόν, έχω και ένα φίλο από τη Βουλγαρία, το φίλο μου τον Θεόντορ.
1: Ναι.
0: Θόδωρο δηλαδή, εντάξει.
2: Ναι.
0: Ο οποίος έγραψε ένα πολύ ωραίο τραγούδι και λέει, πες τα κορίτσια αν τους αρέσει να το βάλετε στην playlist.
1: Μάλιστα.
2: Θα τα ακούσουμε.
0: Ναι.
1: Είδα επίσης, αν θέλεις να στο βρω να σου στείλω, ότι γράφτηκε punk rock ύμνος για την ομάδα της Καστοριάς.
0: Το είδα.
1: Το είδες.
0: Νομίζω ότι πρέπει να είναι με AI αυτό ή κάνω λάθος.
1: Όχι, νομίζω δεν είναι με AI.
0: Τουλάχιστον η μουσική, δεν ξέρω, θα το δω.
1: Ναι, θα πρέπει να έχουμε περισσότερες πληροφορίες.
0: Προηγείται ο φίλος μου ο Θεόντορ.
1: Έλα, ρε Θεόντορ.
0: Λέει, θα σ' αρέσει σίγουρα εσένα γιατί σ' αρέσουν αυτά. Athens, Θεσσαλονίκη. Όρμα ρε,
1: Θεόντορ.
0: Άντε ρε, Τρυφών.
2: Και γιατί δεν έγραψε και για Καστοριά.

0: Ωραίος!
1: Να το αξιολογήσει κάλλια η κύριε παρακαλώ.
0: Θεοδόρ Ποποφ. Progressive.
2: Ελπίζω να μην είναι. Είναι κανονικά, κανονική σύνθεση.
0: Κανονικό,
2: δική του,
0: κανονικό, κανονικό.
2: Δεν είναι AI.
0: Είναι progressive house, όπως καταλαβαίνω.
2: Progressive house, ωραία.

0: Να στείλω τα χαιρετίσματά μας στον Γιάννη το Πιπέρι, παιδιά, που μας ακούει.
1: Ναι.
0: Γεια σου Γιάννη, την καλημέρα μας. Εντάξει, λέει ο Τζον Κάπα, το χαλάρωσε στο κορμί. Κοίτα να δεις τώρα, η Όλγα μου έδωσε μια... το πρόβλημα μου είναι η καρέκλα, παιδιά. Δηλαδή δεν
1: έχουμε
0: κάνει...
1: Όλοι την καρέκλα σκέφτονται.
2: Έχουμε αλλάξει ό,τι καρέκλα υπάρχει στο στούντιο. Πάμε και τις φέρνουμε, δοκιμάζουμε.
0: Φέρνουμε την προηγούμενη, Όλγα. Δεν μου κάθισε καλά αυτή.
2: Ναι, σου κάθισε, ούτε αυτή.
1: Μα η προηγούμενη ήταν μια χαρά που εκκίνησε τους άνθρωπους. Γιατί δεν είχε καλά να την αλλάξει.
0: Εν πάση περιπτώσει θα αλλάχτει πάρα αυτά, πάρα αυτά.
1: Και πού να τα πάω.
0: Και πήγαινε τώρα εσύ στο
1: Πάμε και η Φαντίδη. Πάμε η Φαντίδη για όλα μας τα ωραία, για το ψωμάκι της ημέρας μας. Ό,τι τύπος ψωμιού και αν είστε, σίγουρα θα βρείτε αυτό που ψάχνετε στον η Φαντίδη. Αλλά και οι κουτάρες σαν αυτοί που ήρθε εδώ. Πού είναι οι εορτάζοντες, να μην τους ξαναπώ όλους, όπως αρχίσετε και πολύ. Η Φαντίδη, όλη μέρα ανοιχτά είναι. Έτσι, και μπορείτε να πάρετε και τηλέφωνο, μα δεν μπορείτε να περάσετε από εκεί. Δηλαδή, 8-7, 8-7 και 8 είναι το τηλέφωνο. Τόσο απλό, διαβάζετε και ανάποδα. 8-7, 8-7 και 8. Γεμίζετε κουτάρα με αλμυρά. Και εσείς που πάτε στο γραφείο, πάρτε και κανένα για τους συναδέλφους. Βάλτε κάτι παραπάνω. Και οι γλυκάρες μας, βεβαίως, το ένα καλύτερο από το άλλο. Έχουμε το πιο viral γλυκό αυτή τη στιγμή σε όλο τον πλανήτη, τα μπρούκις. Δοκιμάστε το οπωσδήποτε, είναι από τα κορυφαία πράγματα που θα έχετε φάει στη ζωή σας ολόκληρη. Αλλά και παγωτά για τον καύσωνα, γιατί αλλιώς δεν περνάει. Καινούργια παγωτομηχανή. Τα παγωτίνια μας, μικρά και ωραία, σήμερα μπορείτε να πάτε και επισκέψεις. Τι πιο ωραίο από το να γεμίσεις μια κουτάρα παγωτίνια, mother. Και να πας τα παγωτίνια δώρο, γιατί η κουτάρα που πας δώρο δεν είναι αυτό που θες να φας κι εσύ.
2: Συνήθως, ναι.
1: Που περιμένεις να στο βγάλει αυτός που θα του πας επίσκεψη τα παγωτίνια. Θες να στο βγάλει το παγωτίνι, να στο κεράσει και εσένα. Πολύ ωραία ιδέα για δώρα σήμερα στους Παύλους και στους Πέτρους. Και στην Καστοριά 24 ώρες το 24ωρο ανοιχτά, στην Αθανασίου Διάκου 42, στο Άργος Ορεστικό, στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 35 και φυσικά στη βάση μας. Καλημέρα στη βιομηχανική περιοχή Χιλιοδέντρου.
0: Πω στην είσοδο Χιλιοδέντρου, πάμε. Μπράβο στο φίλο μου το Τέοντορ, αξίζεις, ωραίος, ωραίο. Θα το ξανακούσουμε σίγουρα.
1: Ναι, ναι.
0: Αναστάζια. I'm out, out of love.
1: Ξέρεις τι μου έλειψε?
0: Τι σου έλειψε?
1: Τα ανέκδοτά σου.
2: Συγγνώμη να πω.
1: Επίστευα τι θα το πω.
2: Τώρα.
1: Ναι.
2: Γιατί το δικό μου το μικρόφωνο μόνο κοκκινίζει και όταν κλείνουμε δεν ασπίζει?
0: Κάει και η λάμπα.
2: Την κάψατε. Την έκαψες τώρα.
1: Δεν είναι κόκκινο.
2: Όχι.
1: Όταν κλείνει.
2: Ναι. Είναι άσπρο.
0: Είναι άσπρο.
2: Και άσπρο δεν γίνεται.
1: Είναι διάφανο το δικό σου.
0: Όχι, όχι.
1: Καταλαβαίνεις ότι κλείνει όμως.
0: Έχει καμένη λάμπα.
1: Ναι, αλλά καταλαβαίνεις ότι κλείνει, αφού δεν είναι κόκκινο.
2: Όχι, καταλαβαίνω ότι κλείνει. Η απορία μου ήταν γιατί δεν γίνεται άσπρο.
0: Ναι. Έχει δίκιο η μάνα.
1: Βρε δίκιο.
2: Αλλάξτε
1: έχει,
2: βρε μια λαμπίτσα, βρε.
1: Τώρα εδώ πέρα είναι άλλα και άλλα. Τη λαμπίτσα στο μικρόφωνο. Άσε, μια χαρά κλείνει. Άμα θες κάτι σε αυτό που είναι, γίνεται άσπρο.
2: Όχι, όχι. Απλά τώρα το πρόσεξα.
1: Τίποτα, αυτό είναι πτέσμα εδώ μέσα.
2: Επειδή τις προηγούμενες μέρες ήμουν μόνη μου, ρε παιδάκι μου.
1: Εσύ δεν κρατάς τα λογιστικά. Φέρε εδώ πέρα.
2: Μα δεν μου λέτε τις απώλειες. Βλέπω πολλές λάμπες λοιπόν.
1: Εντάξει, κανένα φράγκο να πάμε να κάνουμε τις
2: εργοδόσεις. Πολλές λάμπες λοιπόν.
1: Καλά δεν τις λέω.
0: Ακριβώς.
1: Σε παρακαλώ.
0: Άμπραβο.
2: Και το πρόσεξα τώρα, λέω, γιατί
1: άμα θες λάμπα, φέρε λεφτά.
2: Θα φέρω, βρε, θα φέρω.
0: Τι είπε ο Φαραώ στη γυναίκα του όταν γύρισε από την αγορά, Όλγα?
1: Όταν γύρισε από την αγορά?
0: Ναι. Την Όλγα ρωτάω.
2: Φαραώ.
0: Είσαι, ναι, ακριβώς.
2: Φαραώ, όταν γύρισε η γυναίκα
0: πήγε
2: του.
0: Πήγε ο Φαραώ στην αγορά.
2: Η γυναίκα του.
1: Ο Φαραώ πήγε στην αγορά, όχι η γυναίκα του.
0: Ο Φαραώ.
1: Και μετά γυρίζει σπίτι στη γυναίκα του.
0: Μπράβο.
1: Και κάτι της λέει.
0: Ναι, τι είπε ο Φαραώ στη γυναίκα του όταν γύρισε από την αγορά?
1: Μάλιστα.
0: Παραδίνεσαι, κύριε Όλγα?
1: Ναι.
2: Σηκώνω τα χέρια ψηλά.
0: Και για τη μορία θα μου φέρεις την προηγούμενη καρέκλα μου, γιατί με αυτή θα
2: στραβωθώ.
0: Πυραμίδια. Πάρα πολύ ωραία.
2: Αχ, Παναγία.
0: Τι, δεν σ' άρεσε?
1: Τέλειο.
0: Όχι, τίποτα.
2: Δεν σε χαλάμε χατήρι τώρα. Ό,τι πει για ο ασθενής. Πετάει ο γάιδαρος, πετάει.
0: Ε, Χαιρετώ και τον Παναγιώτη κάτω Πειραιά, την καλή κάτω, στον Πειραιά, στα Καμίνια.
1: Κάτω στον Πειραιά.
0: Άμπραβο, άμπραβο. Λοιπόν, χαιρετώ τον Παναγιώτη και όλη την παρέα του. Ευχαριστώ Παναγιώτη που και σήμερα μας σκέφτεστε και μας στέλνετε την καλημέρα σας από τον Πειραιά. Λοιπόν, εφημερίδες έχουμε.
2: Γιατί να μην έχουμε.
0: Λες να πάμε εφημερίδες.
2: Δεν πας.
0: Για να ρίξουμε μια ματιά. Σήμερα που τις είδα λίγο στην τηλεόραση δεν με εντυπωσίασε.
1: Δεν σε εντυπωσίασε.
0: Όχι, όχι.
2: Κλείδωσαν, λέει, 11 νέα πρόσωπα για την ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας.
1: Α, λοιπόν, και έχουμε, συγγνώμη, έχουμε, μας το έστειλε ο Ιορδάνης το πρωί αυτό, πριν πας ναι. Σε αυτές τις εφημερίδες. Να σας πω ότι στο χθεσινό Βήμα, αν δεν κάνω λάθος, για να δω, ναι, στο Βήμα, είχε ένα άρθρο για τα νέα πρόσωπα που πηγαίνουν σε διάφορα κόμματα. Βέβαια, είναι πράγματα τα οποία έχουμε συζητήσει, αλλά γράφτηκαν και στο Βήμα τώρα πια.
0: Ναι.
1: Σύμφωνα με το Βήμα, λοιπόν, το λέει ότι στα υπόψη των συνεργατών του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ
0: ναι.
1: είναι η πρώην Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης επί ΣΥΡΙΖΑ, Ολυμπία Τελιγιορίδου.
0: Τώρα, μάλιστα από χθες που έγινε κάτι.
1: Να είναι υποψήφια βουλευτή στην Καστοριά.
0: Πιστεύω ότι.
2: Με το ΠΑΣΟΚ.
1: Το ΠΑΣΟΚ.
0: Κοίταξε να δεις τι γίνεται. Ναι. Χθες είχαμε την ανακοίνωση της Τζάκρη
1: ναι.
0: που φεύγει από τον Κασελάκη και πάει στον
1: Τσίπρα.
0: Ποιον Τσίπρα μωρέ πάει?
1: Πού πάει?
0: Στο Πασόκ θα πάει η Τζάκρη.
1: Στο Πασόκ,
0: είχαμε ναι. πάει στο Τσίπρα.
2: Ο Κασελάκης θα πάει στη Νέα Δημοκρατία
0: 100%.
1: Ωραία.
0: Τι Όλγα, γιατί να μην έρθει? Δεν κατάλαβα, ζορίζεστε που θα κάνουμε τα γραφάρα. Λοιπόν.
2: Κοίταξε, παίρνετε και από τους 11 που διάβασα εγώ. Εσύ μπορεί να ξέρεις περισσότερους, εγώ ξέρω 2.
0: Ποιους ξέρεις?
2: Το Βυσκαδουράκι.
0: Α, Βυσκαδουράκι.
1: Και Θανάσης Βυσκαδουράκης.
2: Και τον Σκουλό.
0: Στο Σκουλό πάει
1: Σκουλός, ο
2: φωτογράφος.
1: Φωτογράφος.
2: Ναι. Τι θα προσφέρουν αυτοί οι δύο τώρα στην Δημοκρατία, για πείτε μου.
1: Γιατί οι υπόλοιποι τι προσφέρουν?
2: Τους υπόλοιπους δεν τους ξέρω. Ο father θα τους ξέρει.
1: Συγγνώμη, κάθε άνθρωπος είναι πολιτικών. Γιατί να μην μπορεί να προσφέρουν? Τι πρέπει να έχουν παιδιά? Όλοι έχουν τελειώσει πολιτικές επιστήμες για να προσφέρουν, δηλαδή.
2: Τώρα, όχι βέβαια.
1: Εγώ και εσύ, άμα θέλουμε να κατέβουμε στο ψήφισμα με τη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή δεν έχουμε να προσφέρουμε.
0: Ναι, λοιπόν, δεν με αφήνετε όμως να τελειώσω.
2: Ναι, πώς
0: θα συσχετίζω όλα αυτά.
1: Ναι, πώς θα συσχετίζεις?
0: Η Τζάκρη φεύγει λοιπόν από τον Κασελάκη και πάει Πασόκ. Ναι. Ποια είναι η κολλητή της Τζάκρη?
1: Η κυρία Τελιγιορίδου.
0: Άγια σου, όταν ήρθε Κασελάκης που έκανε και το γύρο της Λίμνης ναι. τρέχοντας. Με ποια ήταν αγκαζέ η Τελιγιορίδου?
1: Τρέχοντας.
0: Όχι.
1: Α, χωρίς
0: παντού.
1: Να
0: αχώριστες.
1: Με την κυρία Τζάκρη.
0: Άγια σου.
1: Κοίτα, και να πω την αλήθεια, και εγώ αν η Νικολέτα πήγαινε σε ένα κόμμα, θα πήγαινα μαζί της.
0: Άγια σου. Πάει λοιπόν Τζάκρη για Πασόκ.
1: Ναι.
0: Πάει και η Ολυμπία στο Πασόκ και τέλος.
1: Στο ίδιο δημοσίευμα του Βήματος.
0: Εξάλλου αυτά τα είπαμε και από την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ναι, γι' αυτό λέω, τα έχουμε ξαναπεί.
0: Όταν συναντήθηκε Τζικαλάγιας Τελιγιορίδου.
1: Ναι.
0: Στην έκθεση.
1: Φωτογραφίες, ναι.
0: Μπράβο, στο Λεμόνι, στα Λεμόνια.
1: Στο ίδιο δημοσίευμα του Βήματος αναφέρεται και το όνομα του Δημήτρη Σαββόπουλου. Η μεγάλη μάχη, λέει, γίνεται στο επίπεδο των αντιπεριφερειαρχών. Αν και θα έχει ενδιαφέρον το αν θα συνεχίσουν όλοι να έχουν την ίδια επιθυμία, αν ζητηθεί να παραιτηθούν άμεσα από τη θέση τους. Τα πρόσωπα που εξετάζονται είναι ο Βασίλης Ψαθάς από την Άρτα, ο Χαράλαμπος Μπονάνος από την Αχαΐα, ο Θανάσης Μαυρομάτης από τη Δυτική Ελλάδα, ο Δημήτρης Σαββόπουλος από την Καστοριά, Σοκράτης Δωρής και Βούλα Πατουλίδου Κεντρική Μακεδονία, Σοφία Μαυρίδου Πιερία και ο Λύσανδρος Μεταξάς από την Κοζάνη.
0: Κάτσε, δεν το κατάλαβα αυτό, για ξαναπέστο
1: λίγο. Είναι τα πρόσωπα που θέλει η Νέα Δημοκρατία στα ψηφοδέλτια και είναι όλοι αντιπεριφερειάρχες.
0: Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία μας λες τώρα ότι θέλει
2: Σαββόπουλο.
1: Ναι.
2: Τι δεν κατάλαβες.
1: Σύμφωνα με δημοσίευμα του Βήματος πάντα, έτσι, στο χθεσινό Βήμα.
0: Μάλιστα. Ωραίο. Οπότε, και Παψόγλου θέλει Νέα Δημοκρατία. Σαββόπουλο θέλει, Αντωνίου έχει. Πάμε για 80%. Για πλάκα.
1: Πώς το βλέπεις αυτό το ψηφοδέλτιο, μάδερ?
0: 80%.
1: Σου έχω ρίξει 3 ονόματα που είναι.
0: Εν τω μεταξύ, ποια είναι η πλάκα? Τους έχω βγάλει και τους 3 μια φωτογραφία. Την έχω φωτογραφία φοβερή.
1: Ναι.
0: Δεν είναι δηλαδή μοντάζ.
1: Δεν είναι μοντάζ.
0: Τους έχω μια φωτογραφία. Και κάτσε εδώ που
2: πόσο. Μεγάλος αγώνας.
0: Ναι. Τους έχω και τους 3 μαζί.
2: Γερή μάχη.
1: Γερή μάχη. Ο καθένας φέρνει τα ποσοστά του, τον κόσμο του που έχει πολύ ο καθένας.
2: Χαμούλης.
0: Και σκέφτομαι να την ανεβάσω αυτή τη φωτογραφία για να μου γράψει δίπλα ο κόσμος τι ποσοστό βλέπει. Με αυτούς τους 3.
1: Μα το έχεις ξανακάνει, το έχεις κάνει. Το έχεις κάνει με το πόσους υποψήφιους βουλευτές βλέπετε.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν. Αχ, Παναγία μου.
0: Για να πάω στην γραμμή, παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
1: Τι κάνετε?
3: Ξεχνάτε κάτι.
1: Γιατί?
3: Αν βάλει ο Σαμαράς και βάλει το Τσικαλάκια, να δούμε τι θα πάρουν οι άλλοι.
0: Α, γεια σου.
2: Σωστό και αυτό.
0: Ερυθρόλευκε σύντροφε από το Μανιάκι, εσύ.
3: Α, δεν καλά, δεν καλά.
0: Αρυθρόλευκε εσύ, ρε.
3: Ρε, σήμερα θα
0: πού είσαι, ρε, πού είσαι, ρε, σύντροφε.
3: Στον Καναδά ήμουν, ρε, στον Καναδά για τρεις μήνες.
0: Στον Καναδά ήσουν,
3: ρε,
0: γι' αυτό σε έχασα.
3: Μη τα λες και μας μάθουνε ποιοι είμαστε, άστο,
0: κάτσε, πες τι θα ψηφίσουμε, ό,τι μου πεις θα ψηφίσουμε, τι θα ψηφίσουμε.
3: Εγώ σου είπα Τσίπρα.
0: Τσίπρα θα ψηφίσεις. Καλά, ρε, πουλάς το Πασό και το Τσίπρα.
3: Σου μία ελιά και κότσο βασιλιά.
0: Καλά, το βασιλιά το ψηφίσουμε έτσι κι αλλιώς άμα βάλει. Δεν υπάρχει περίπτωση.
3: Ελλάς θα ψηφίσουμε.
0: Ελλάς, ε.
3: Τελείωσε.
0: Είναι ένα θηρίο.
3: Βαγκωτό.
1: Πόσο φάνηκε, Ερυθρόλευε και σύντροφε, πόσο φάνηκε η ένταξη και του κυρίου Μόσχου στην Ελλάδα, του Τσίπρα.
0: Μπράβο.
3: Εντάξει, ο άνθρωπος είναι πολύ σωστός, όπως τον ακούω και κάνει, τους έχει κάνει ριζίλιο όλη τη Δημοκρατία εκεί πέρα. Που
0: καλά,
3: είναι
0: ο Μόσχος, άμα δει Νέο Δημοκράτη, αφηνιάζει.
3: Αμέτη, ναι, σωστός, σωστός. Λοιπόν, άντε να τα λέμε από εδώ και πέρα.
1: Άντε,
0: μου κάνει εντύπωση, άφησε στο Πασόκ θηρίο να πα στον Τσίπρα, ε.
3: Με τον Τσίπρα ήμουν, ρε παιδί μου, από τότε. Ρε, τι να σου πω.
0: Πασόκι, σου πω.
3: Μισό λεπτό τώρα να σου πω κάτι. Ναι. Η μεγάλη καταστροφή ξεκίνησε από το Σιμίτι. Μας τα άφαγε στο χρωματιστήριο.
0: Ναι, ναι, εντάξει.
3: Λοιπόν, βγαίνει ο Καραμαλής, περπατάω και πατάω. Άλλαξε την Ελλάδα, την έφαγε. Βγαίνει ο Γιουργάκης, δεν θα υπάρχουν που πήγανε. Ο Σαμαράς τάκλεισε όλα.
1: Από τις καλύτερες πολιτικές αναλύσεις
0: που έχω. Ο Σαμαράς πόσα θα πιάσει την Καστοριά, ρε Μαβάλη.
3: Άμα βάλει με το Τσικαλάκια, θα ναι. Πάρει την έδρα και να γελάς.
0: Θα πάρει την έδρα, ωραία φίλε, ωραία φίλε.
3: Α, σου πω.
0: Ακούς κύριε Ζήση, ακούς τι λέει ο κόσμος. Λοιπόν,
3: ας βάλει έγινε. Το Σαμαράς και να δει τι θα πάρει.
0: Θα πάρει την έδρα, πιστεύεις, Καστοριά, έτσι.
3: Μπράβο, τι να πει, τι. Θα βγει ο Κυπαξόγλου, επειδή πιένει το άγος. Εντάξει, όλα καλά.
0: Εντάξει,
3: λοιπόν, άντε παιδιά, χάρηκα, θα τα πούμε πάλι.
0: Άντε, λεβέντη μου, έγινε. Πάμε γρήγορα χορηγούς γιατί φτάσαμε διάλειμμα.
1: Ναι,
0: ούτε μια εφημερίδα δεν μπορούσαμε να πιάσουμε.
1: Ναι, στο επόμενο ημίωρο. Ανθοπολείο Χλόη, λοιπόν, μαζί μας. Και πρώτα θα απευθυνθώ σε εσάς που αυτό το διάστημα ετοιμάζετε τους γάμους και τις βαφτίσεις σας. Και τα παιδιά εκεί στο Ανθοπολείο Χλόη κάνουν πραγματικά υπέροχους στολισμούς, πάρα πολύ κομψούς, πολύ, πολύ ρομαντικούς, με πολύ ωραία αισθητική. Και προσοχή πάντα και στην παραμικρή λεπτομέρεια. Είτε θέλετε λοιπόν κάτι πιο elegant, κάτι πιο λιτό, είτε κάτι πιο εντυπωσιακό, πιο grande, το προσαρμόζουν ακριβώς στο στυλ σας και αξίζει να τους εμπιστευτείτε για μια τόσο ξεχωριστή στιγμή. Τα είδαμε και εμείς χθες με τα μάτια μας, στη βάφτιση της δικής μας Χαραλαμπίας. Ήταν καταπληκτικός ο στολισμός. Δίνει άλλη αίσθηση, ρε παιδί μου, στο χώρο.
2: Ηλιοτρόπια παντού.
1: Ηλιοτρόπια παντού, αλλά είμαστε κι εμείς υπόλοιποι. Που θέλουμε να απολαύσουμε το καλοκαιράκι μας και πώς το απολαμβάνουμε στις αυλές και στα μπαλκόνια μας. Και θέλουμε να καλέσουμε κόσμο, τους φίλους, την παρέα, να περάσουμε καλά, αλλά πρώτα πρέπει να τα στολίσουμε τις αυλές και τα μπαλκόνια. Πώς θα γίνει έτσι, να κάνουμε λίγο ατμόσφαιρα. Να βάλουμε πολύ ωραία λουλούδια εξωτερικού χορού, να βάλουμε πολύ ωραία φυτά, να δώσουμε χρώμα, να πάρουμε και τα κεριά από Noble Senses. Υπέροχες μυρωδιές, έτσι να ταξιδεύουμε τις καλοκαιρινές βραδιές. Βρείτε τις πιο καλοκαιρινές μυρωδιές τώρα για το καλοκαίρι. Και βεβαίως σήμερα, Πέτρου και Παύλου, τα φυτά σας και τα λουλούδια σας για τους αγαπημένους, τις γλάστρες. Γλάστρες δεν στέλνουν στις γιορτές?
0: Βεβαίως δεν.
2: Γιατί όχι?
1: Γιατί όχι. Οπότε, Πέτρου και Παύλου, σήμερα γιορτάζουμε να πάρετε τα δώρα σας από το Ανθοπολείο Χλόη. Μας βρίσκεται στην Αποδήμων Καστοριανών απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα και τηλεφωνικά στο 24670-27-365.
0: Ορίστε, η Στάρ το γράφει εδώ καθαρά. Εκρηκτική η Πανσέλινος του Ιουλίου.
1: Καλά, μας έχει ρημάξει.
0: Στη φόρα βγαίνουν οικογενειακά προβλήματα και μυστικά. Να. Ποιοι πρέπει να προσέξουν και ποιοι θα δουν τη ζωή τους να αλλάξει ριζικά. Όχι, για μένα λέει.
1: Προς το καλύτερο.
0: Όχι, να πάρει, αυτή να πάρει. Λοιπόν.
2: Τι είπε μωρέ γι' αυτόν?
1: Τίποτα. Αλλάζει η ζωή τους ριζικά, λέει. Αποκαλύψεις μυστικών, λέει.
0: Αλλάζει η ζωή μας ριζικά, κύριε Όλγα.
1: Όχι, λέει από την Πανσέλινο του Ιουλίου. Ήρθε ο Ιούλιος.
0: Θεέ μου. Για να δούμε, για να δούμε. Πρέπει να πάμε για διάλειμμα.
1: Σιγά σιγά.
0: Και ερχόμαστε.
4: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 10:30. Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Το θερμόμετρο του Αντένες αυτή την ώρα στην Καλλιθέα δείχνει 26,3 βαθμούς Κελσίου. Μία προσφορά Ντάου Βίμπο Παπαβασίλειου.
5: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
6: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
7: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
6: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
7: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
6: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
7: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
6: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
6: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
7: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία, όμικρον έψιλον.
6: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85-05-056 και 85-575.
7: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν...

0: τραγούδι Αλέξης Παρχαρίδης. Λύρα τραγούδι Κοσμά Σαβίδης, Κωνσταντίνος Αμαραντίδης. Στη λύρα Δημήτρης Τριανταφυλλίδης, Παρθένα Ευθυμιάδου. Στο αγγείο Σωτήρης Θεοδωρίδης.
1: Τα έμορφα τα κορτσόπα εμένα ρωματιάσνε. Τα έμορφα τα κορτσόπα.
0: Κυριακή 5 Ιουλίου. Διασκεδάζουμε όλοι μαζί, ενωμένοι, με σκοπό ιερό. Όλα τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν υπέρ ανεγέρσεως του Ιερού Ναού Αγίων Νεομαρτύρων Ινώης. Συνδιοργάνωση Αντιπεριφέρεια Καστοριάς.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπωλείο. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
4: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή. Δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρο 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
5: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι. Με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα. Φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητη με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω eFood και Walt.
6: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ε!
7: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
6: Άιντε κοιμηθήκαμε!
8: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860.
6: Αν στο σκούρα δεν θα πας, τα μαλλιά σου θα τραβάς!
9: Αθλητική κατασκήνωση σκούρα, νέα φώκια Χαλκιδικής. Οι εγγραφές ξεκίνησαν για παιδιά από 6 χρονών. Ποιο παιδί δεν

0: σε μας. Πληροφορίες και εγγραφές για τον ομό Καστοριάς. Δούκα Μαρία. Τηλέφωνο 6934 933 225.
1: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
2: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
1: Περίτω. Μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
3: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτες σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβωνικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
1: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
4: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
5: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη. Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων Κυκλικού Κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
6: Antennes FM 93,6.
7: Κορίτσια μου, καλημέρα Όλγα.
8: Καλημέρα.
7: Βιάζεται η μικρή.
8: Τώρα μικρή.
7: Δεν δίνει προτεραιότητα εκεί που
9: είδες
7: πρέπει.
9: Είδες ότι σταμάτησε.
7: Φρένα ρε κυρία.
8: Μικρή νομίζει είναι αρχηγός.
7: Μάλιστα.
8: Δεν έγινες ακόμα.
9: Μια χαρά αρχηγός είμαι. Συγγνώμη κιόλας.
7: Γιατί εγώ είμαι ο αρχηγός.
9: Εγώ είμαι ο αρχηγός.
8: Εσύ αποφασίζεις.
9: Εγώ αποφασίζω.
7: Για πες, πού πάμε τώρα.
9: Όχι, εσένα εδώ. Που το παίζεις και αρχηγός. Πού πάμε. Για πες
7: Όλγα.
9: Πες εσύ Μπαρμπαχρήστο, πες
7: εγώ,
9: πού πάμε.
7: Εγώ νομίζω ότι πάμε.
9: Ναι.
8: Τι θέλετε, θέλετε.
7: Πάμε σε μια πολύ ωραία εκδήλωση που έχουμε στον Άγιο Νικάνορα.
9: Τι τρίπλα έπαιξε. Λοιπόν, όντως τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Κέντρο Δράσης και Προσφοράς, σε συνεργασία με την Εκκλησία και την Ερευνητική Επιτροπή του Ιερού Ναού του Αγίου Νικάνορος, μας προσκαλούν αυτό το Σαββατοκύριακο, 4 και 5 Ιουλίου, στις διήμερες πολιτιστικές τους εκδηλώσεις. Θα έχουν ζωντανή παραδοσιακή μουσική, θα έχουν όλα τα ωραία που γνωρίζουμε, στον Κυκλικό Κόμβο, απέναντι από τον Ιερό Ναό. Από τις 9 και μετά, αυτό το Σαββατοκύριακο, ξεκινάμε να περάσουμε πάρα πολύ καλά. Οπότε ο Σύλλογος με πολύ χαρά μας προσκαλεί να τους τιμήσουμε με την παρουσία μας.
7: Τέλεια. Λοιπόν, πάμε στα θέματα μας σιγά σιγά.
9: Ναι.
7: Από τα θέματα που έχουν ενδιαφέρον να συζητήσουμε, θυμάστε όλη εκείνη την ιστορία που είχε βγάλει ο Δημήτρης ο Μόσχος. Από την εκπομπή μας. Ήταν μεσημέρι, λίγο πριν κλείσουμε ήταν.
9: Το τι είχε γίνει, το τι μηνύματα είχαμε πάρει, το τι.
7: Ήταν από τα συγκλονιστικότερα μεσημέρια μας εκείνο το.
9: Πραγματικά.
7: Εκείνη ημέρα. Θυμάστε εκείνους λοιπόν που είχαν φυτέψει τις ελιές από την Καστοριά. Και δεν τους άρεσε και πολύ εδώ, τις πήγαν τις ελιές, τις πήγαν στη Φλόρινα μετά. Δεν τους άρεσε και στη Φλόρινα, τις πήγαν Σκόπια.
9: Μετακινούμενες, σαν τα Μελίσια.
7: Είναι σαν τα Μελίσια περίπου, αν το καταλάβετε και κάτι τέτοιο. Και αμυγδαλιές βεβαίως. Ούτε ένα ούτε δύο, 22.000 στρέμματα νομίζω. Ελιές και 17.000 αμυγδαλιές. Αυτοί λοιπόν οι 58 κρίθηκαν ένοχοι από το Τριμελές Πλημελουδικείο. Η 57 από τις 58, μια γυναίκα γύρισε τα 30 χιλιάρικα πίσω και δεν την καταδίκασαν. Από την Κρήτη όλα τα παιδιά. Και πάμε λίγο να συναντήσουμε τον Δημήτρη τον Μόσχο. Δημήτρη, καλημέρα. Τι γίνεται?
10: Αστικά σιδερένιος και γρήγορα ξανά στις επάνω.
7: Σήμερα ήρθα δοκιμαστικά.
9: Για σας και μόνο.
7: Για σας και μόνο. Θα δούμε πώς θα πάει. Θα δούμε.
10: Μόνο που στους, σε αυτούς που ανέφερες δεν είναι μόνο τα ελαιόδεντρα και τα μέγδαλα, είναι και 64.000 ιδιόκτητοι βοσκότοποι.
7: Είναι και οι βοσκότοποι, μπράβο, συγγνώμη, ναι, σωστά.
10: Σωστά.
7: Ναι. Δημήτρη, επειδή ήσουν από τους ανθρώπους που έβγαλες αυτό το θέμα, σήμερα που έχουμε αυτή την απόφαση, αισθάνεσαι κάποιο είδους δικαίωση, αισθάνεσαι ότι, εν πάση περιπτώσει, έστω και έτσι κάποια πράγματα μπήκαν στη θέση τους?
10: Κοίταξε, αισθάνομαι μια δικαίωση όσον αφορά για τον bullying που έφαγαμε όλα αυτά τα χρόνια από τη στιγμή που αναδείξαμε αυτή την ιστορία. Από το 21 και μετά δηλαδή, δεν περάσαμε και πολύ όμορφα σχέση με την καταγγελία αυτή που είχαμε βγάλει. Παρόλο που λέγαμε και επιμέναμε, ας πούμε, ότι θα δικαιωθούμε, να σου πω την αλήθεια, και μέχρι το τέλος και μέχρι και σήμερα ακόμα μερικές φορές, επειδή βλέπω ότι αυτό το πράγμα αναγκαστικά θα συνεχιστεί, γιατί αυτή είναι η μία παρτίδα από όλη την υπόθεση, είναι άλλες δύο παρτίδες οι
7: οποίες... Τι εννοείς μία παρτίδα για να καταλάβουμε?
10: Το σκάνδαλο που έχει να κάνει με τα βοσκοτόπια στην Καστοριά έχει δύο σκέλη. Μία ήταν με τις δύο πρώτες περιπτώσεις του κυρίου Χλίκα και του κυρίου Καλφούτσου, και η δεύτερη περίπτωση είναι αυτή με τα υπόλοιπα βοσκοτόπια και τα ελαιόδεντρα, που ουσιαστικά μας πάει πάλι σε πρόσωπα κοινά μεταξύ τους.
7: Μάλιστα.
10: Σε αυτή την υπόθεση δεν είναι μόνο οι 58, είναι και αρκετοί υπόλοιποι.
7: Ακόμη.
10: Η δεύτερη παρτίδα έρχεται μέσα στον Οκτώβριο που μας έρχεται, και νομίζω μένει και άλλη μια μικρή παρτίδα η οποία θα έρθει προς κοντά στο τέλη του χρόνου.
7: Και για να είμαστε έτσι και με τα νούμερα που έχουν και αυτά την αξία τους, που και που, αυτή η παρτίδα για πόσα λεφτά μιλάμε και η άλλη παρτίδα επίσης για πόσα λεφτά μιλάμε?
10: Κοιτάξτε, αυτό που θα πρέπει να υπολογίσει ο καθένας είναι τα 58 ονόματα, τα οποία ήταν κοντά ο μέσος όρος, εμείς έτσι όπως το είχαμε υπολογίσει, τα 25.000 ευρώ.
7: Μάλιστα.
10: Και βλέπετε, ας πούμε, από τη μία η οποία έχει καταβάλει πίσω το ποσό,
7: τα 30.000
10: ευρώ το χρόνο. Ναι. Σκεφτείτε δηλαδή από το 21 μέχρι το 24, που 25 που σταμάτησε αυτή η ιστορία, για πόσα εκατομμύρια μιλάμε που λιμένονταν αυτοί οι άνθρωποι εις βάρος των πραγματικών αγροτών και της περιοχής, αλλά και συνολικότερα σε όλη τη χώρα.
7: Ναι. Καταθέσατε και στην συγκεκριμένη δίκη, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Γενικά ήταν μια διαδικασία ψυχοφθόρα κατά τα άλλα, ή είπατε ή τώρα ή ποτέ? Γιατί ακούσαμε και από την άλλη το Θωμά να λέει για απειλές, να λέει ότι αυτά που, ναι, τα διαβάσαμε όλοι, για 6.000 θα μας κλείσεις μέσα και τα λοιπά.
10: Αυτό σας λέω, ότι υπήρχαν όλο αυτό το διάστημα το κυνήγι που έχουμε φάει από κάποιους όσον αφορά τη διαδικασία, γιατί το καταγγείλαμε, και τον τρόπο που προσπάθησε η κυβέρνηση να τον περάσει και στους συναδέλφους. Δηλαδή το τελευταίο που ζήσαμε, ας πούμε, είναι ότι όλο αυτό το μπάχαλο που γίνεται με τις επιδοτήσεις, φταίνουν αυτοί οι οποίοι αναδείξανε το πρόβλημα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ αν δεν αναδεικνύαμε το πρόβλημα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μια χαρά θα ήταν το σύστημα όπως ήταν πριν, άρα οι επιδοτήσεις και οι πληρωμές θα γινόταν κανονικά. Κανένας όμως δεν μιλάει σε αυτούς τους, ναι, αγρότες και τους κτηνοτρόφους, να τους, ναι, πει ότι εδώ φτάσατε να παίρνετε τα μισά χρήματα από αυτά που δικαιούστε, και πολύ και λιγότερα. Γιατί υπήρχαν οι τονίχηδες, τις οποίες τους συντηρούσε το σύστημα για να μπορεί να έχει μια εκλογική πελατεία. Δυστυχώς αυτό φαίνεται από όλα μέχρι σήμερα, έτσι. Και δεν μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω.
7: Θα σε ρωτούσα, Δημήτρη, αν συνάντησες ποτέ αυτούς τους ανθρώπους, να τους δεις δηλαδή πρόσωπο με πρόσωπο, γιατί ξέρω ότι στη δίκη δεν προσήλθαν, όχι, δηλαδή ήταν οι δικηγόροι τους μόνο.
10: Ένα-δύο συνάντησα στην πρώτη φάση της δίκης.
7: Πώς τους είδες και πώς σε είδαν αυτοί που βρήκες, τέλος πάντων?
10: Εντάξει, κοιτάξτε να δείτε, κάποιοι είναι θύματα στην όλη ιστορία.
7: Ναι.
10: Ναι.
7: Με ποια είναι το λες αυτό?
10: Να σας πω γιατί το λέω αυτό. Γιατί κάποιοι τονίχηδες μέσα από αυτή τη διαδικασία οικονομούσανε, έχοντας ανθρώπους οι οποίοι, αυτό που έχει πει και ο Θωμάς, δηλαδή ότι φαίνονταν ότι έπαιρναν τα 6.000 ενώ έπαιρναν τα 3.
7: Μάλιστα.
10: Τα υπόλοιπα
7: και τρία τα δίναν.
10: Μπράβο. Και υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις που πραγματικά είναι, τι να πω τώρα, έχει κάποια θεματάκια.
7: Άρα λες ότι εσύ σαν Δημήτρης Μόσχος ξεχωρίζεις ορισμένα πρόσωπα και λες ότι, παιδιά, δεν ήταν όλοι κατά συρροήν απατεώνες. Υπήρξαν και θύματα σε αυτή την υπόθεση που μπλέχτηκαν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Αυτούς τους βλέπεις με κάποιο άλλο μάτι.
10: Ναι, το έχω πει και στην κατάθεσή μου όταν έγινε η κατάθεση, όταν έγινε για παράδειγμα στο δικαστήριο, στο τελευταίο δικαστήριο, το είπα ότι βλέπω αυτό το πράγμα γιατί ξέρω πάνω κάτω τι ακριβώς έχει γίνει.
7: Ναι.
10: Έτσι, και αυτό που πραγματικά θα πρέπει να βγει και είναι το καινούριο στοιχείο που δεν το είχαμε εμείς τουλάχιστον τα προηγούμενα χρόνια, είναι ότι επικαλέστηκαν οι συνήγοροι υπεράσπισης ότι εδώ υπήρχαν επιτόπιοι έλεγχοι, δηλαδή ότι τα τοπικά παραρτήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ, είτε της Δυτικής Μακεδονίας, είτε των Ιωαννίνων, ήρθαν εδώ πέρα και κάνανε ελέγχους και πιστοποίησαν αυτές τις καλλιέργειες ότι υπήρχαν. Όταν βλέπεις αυτά τα έγγραφα να εμφανίζονται στο δικαστήριο και ξέρεις μια κατάσταση η οποία υπάρχει σε τοπικό επίπεδο, ας πούμε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τον οποίο έχουμε στο έργο σοριστικό, και μπράβο για τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι ήταν εδώ πέρα και απαιτούν να είναι πλήρης τυπικό στα πάντα, σε αυτά που κάνεις με βάση τη δήλωση καλλιέργειας, και βλέπεις ας πούμε πως και εντελώς ξαφνικά βλέπεις ας πούμε ότι υπάρχουν τέτοιες υποθέσεις. Εγώ έβαλα ένα ζήτημα και χαίρομαι πραγματικά που αυτό το πράγμα πια πέρασε και στην απόφαση που πάει να βγει, δηλαδή ότι θα ζητείτε μάλλον να πάνε κατηγορούμενοι και οι υπάλληλοι οι οποίοι έχουν υπογράψει τους επιτόπους.
7: Ναι, γιατί υπενθυμίζουμε ότι για την υπόθεση αυτή έχει ενημερώσει και τον τότε, τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τον κύριο, ποιος ήταν, ο Βάρας.
10: Ο κύριος Βάρας, ναι, ο κύριος Βάρας, ο οποίος έχει καταθέσει μάλιστα και έχει πει τι ακριβώς είχαμε καταγγείλει εμείς, μάλιστα. Πότε το είχαμε καταγγείλει και όλα αυτά.
7: Ουσιαστικά είχε επιβεβαιώσει ότι του τα είχες πει τότε, αυτό ακριβώς λέμε.
10: Ναι, όχι μόνο αυτό, αλλά μάρτυρες κατηγορίας στις δίκες είναι και η κυρία Τιχεροπούλου,
7: ναι,
10: η γνωστή κυρία Τιχεροπούλου, στην οποία όταν εμείς ενημερώσαμε τον κύριο Βάρα την πρώτη φορά προφορικά, μετά από ένα τρίμηνο ή τετράμινο αν θυμάμαι καλά, όταν γύρισε ο κύριος Βάρας και μου είπε ότι έχεις δίκιο, κάτι γίνεται, ενημέρωσε την κυρία Τιχεροπούλου και η κυρία Τιχεροπούλου ανέλαβε να κάνει κάποιους ελέγχους.
7: Τους έκανε η κυρία Τιχεροπούλου.
10: Και έκανε κάποιους ελέγχους τότε η κυρία Τιχεροπούλου και κάποια πράγματα τα είχε ήδη δει. Και τότε ο κύριος Βάρας μας ενημέρωσε και μας είπε: έχετε δίκιο, πραγματικά κάτι συμβαίνει.
7: Ναι, σωστά. Τώρα Δημήτρη, πιστεύεις ότι. Επειδή έχουμε μία περίπτωση μιας γυναίκας που γύρισε στα 30 χιλιάρικα και δεν διώκεται. Εσύ είσαι σύμφωνος αυτό, δηλαδή λες πήρα ρε παιδί μου παράνομα 30 χιλιάρια, πάρ' τα πίσω, συγγνώμη και είμαι καθαρός. Συμφωνείς με αυτό?
10: Κοιτάξτε, η κυρία, επειδή ξέρω την ιστορία, έχει αιτιολογήσει συγκεκριμένα όταν κατάλαβε τι ακριβώς γίνεται.
7: Ναι.
10: Επέστρεψε κατευθείαν τα 30 χιλιάρια. Είναι αυτό που...
7: Α, δεν τα επέστρεψε τώρα που ήταν δηλαδή να βγει η απόφαση?
10: Όχι. Τα έχει επιστρέψει πολύ
7: την πρώτη ώρα, μάλιστα.
10: Ναι. Και θεωρώ ότι δικαίως.
7: Ναι. Η ερώτηση πάει αλλού, Δημήτρη. Εσύ, αν σου πούν όλοι, επειδή είσαι και πρόεδρος των κτηνοτρόφων όλης της χώρας, δεν είσαι απλά Καστοριά. Αν σου πούν όλοι, παιδιά, γυρνάμε τα χρήματα πίσω και καθαρίζουμε, είσαι σύμφωνος?
10: Κοιτάξτε να δείτε, σας είπα και πριν ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι θύματα. Για μένα, αυτοί που πραγματικά πρέπει να καταδικαστούν είναι τα τότε διοικητικά συμβούλια του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι υπουργοί οι οποίοι δεν κάνανε τίποτα και αφήναν αυτό το πράγμα να εξελίσσεται, και όχι μόνο αυτό.
7: Ναι.
10: Απειλούσαν εμάς με την παρέμβαση του εισαγγελέα, με τη συκοφαντική δυσφήμιση ότι θα μας καταθέσουν αγωγή, ότι συκοφαντούμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ και θα έχουμε πρόστιμα και όλα αυτά, ότι διωχθήκαμε σε ελέγχους και μια σειρά άλλα πράγματα. Όταν έχεις περάσει όλα αυτά, είναι λογικό ότι βλέπεις τελείως διαφορετικά κάποια πράγματα. Ναι. Σου είπα, για μένα αυτό έπρεπε να γίνει και να σταματήσει να μπουν ασφαλιστικές δικλείδες τέτοιες στον ΟΠΕΚΕΠΕ που να μην έχουμε προβλήματα από εδώ και πέρα. Αντί αυτού η κυβέρνηση όχι μόνο δεν έκατσε να ακούσει τι προτάσεις είχαμε εμείς και πώς μπορούσε αυτό να λειτουργήσει εδώ και χρόνια. Δηλαδή δεν θα είχαμε αυτό το πράγμα και αυτό το μπάχαλο που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια, να μην ξέρουμε τι πληρωνόμαστε, πότε πληρωνόμαστε. Έχουμε φτάσει να κλείνει ο Ιούνιος και να μην έχει γίνει ακόμα η δήλωση καλλιέργειας. Με αυτά που γίνονται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όχι θα τον εξηγιάνουμε, όχι θα τον πάμε στην ΑΔΑΕ και όλα αυτά τα κουραφέξαλα, τα οποία τα βλέπω καθαρά μόνο και μόνο για να καλυφθεί το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Γιατί εγώ, επειδή ξέρω και τα ονόματα από αυτούς που διαχειρίζονταν τα αγροτεμάχια τώρα εδώ πέρα και φαίνονταν ότι ήταν οι ιδιοκτήτες οι οποίοι τα νίκιαζαν, όλοι αυτοί είναι κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. και μάλιστα χρησιμοποιούσαν όλα αυτά τα πράγματα για να στηρίξουν κάποιους συγκεκριμένους υποψήφιους και στην Κρήτη αλλά και αλλού.
7: Μάλιστα.
10: Δυστυχώς αυτό είναι. Είτε θέλουν να το καταλάβει η Νέα Δημοκρατία είτε δεν θέλει. Και να σας πω, αυτό φαίνεται και από την τοπική βουλευτή. Έχετε ακούσει ποτέ την τοπική βουλευτή να αναφερθεί σε αυτό το
7: στον ΟΠΕΚΕΠΕ?
10: Ναι.
7: Θυμάμαι κάποια στιγμή που την είχαμε ρωτήσει στην αρχή του σκανδάλου αυτού.
10: Ναι.
7: Για τότε που ακουγόταν, αν θυμάσαι Δημήτρη, ότι υπάρχουν και κάποιοι Καστοριανοί. Ευτυχώς στην πορεία και μέχρι τώρα αποδείχθηκε τουλάχιστον μέχρι στιγμής, δεν ξέρω αν ξέρεις κάτι παραπάνω, που δεν υπάρχουν Καστοριανοί μέσα σε αυτή την ιστορία. Τότε λοιπόν που ακουγόταν, είχαμε ρωτήσει κάποια πράγματα. Είχε πει τότε, αν θυμάμαι καλά, ότι πει η δικαιοσύνη. Δεν είχε πολύ αναφερθεί όντως σε αυτό το κομμάτι.
10: Μα αυτό λέω, δεν έχει καταδικάσει, εγώ δεν έχω ακούσει.
7: Απλά επειδή το θέμα τότε γινόταν και αφορούσε την Καστοριά, ελιές, βοσκοτόπια, αμυγδαλιές.
10: Χριστό, θα σου το πω πολύ απλά. Έγινε η πρώτη καταγγελία. Δεν ήταν υποχρεωμένη η κυρία Αντωνίου να καλέσει εμένα και να πει έλα εδώ τι είναι αυτό που
7: λες. Δεν μιλήσατε αλήθεια ποτέ, Δημήτρη, γι' αυτό?
10: Ποτέ. Ποτέ. Έφτασε το θέμα στην Βουλή, ούτε καν αυτό έγινε. Έφτασε το θέμα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ούτε καν αυτό έγινε. Ούτε καν αυτό έγινε. Γι' αυτό λέω, φαίνεται πόσο πραγματικά από πίσω στηρίζονταν αυτό το κομμάτι από μεριάς της κυβέρνησης, γιατί βοηθούσε στην εκλογική διαδικασία για την κυβέρνηση. Και ήταν εξυπηρέτηση καθαρά για τους ψήφους οι οποίοι έχει γίνει. Και το βλέπουμε σε αυτό πώς έχει λειτουργήσει όλο αυτό το διάστημα και πώς λειτουργούσε, έτσι.
7: Δημήτρη, πάντως από τη στιγμή που έχουμε τώρα την καταδίκη, πιστεύεις ότι αυτόν τον δρόμο και αυτή την κατάληξη θα έχουν όσα δικαστήρια γίνουν από εδώ και πέρα?
10: Κοιτάξτε, επειδή πιστεύω, επειδή η περίπτωση της Καστοριάς είναι πολύ
7: τραγική.
10: Ναι, περίμενα την καταδίκη, την περίμενα σίγουρα. Τώρα το τι ποινές θα απαγγελθούν, αυτό το περιμένουμε νομίζω 1η Ιουλίου. Θα βγει η απόφαση για να ανακοινωθούν και οι ποινές. Ότι έχουν καταδικαστεί, αλλά το κομμάτι των ποινών θα το ξέρουμε τις 1η του μήνα τώρα. Ήμουνα σίγουρος για τις ποινές και για τις καταδίκες. Το βλέπω σε αυτό και στα... και στο εφετείο που έχουν φτάσει οι δύο πρώτες υποθέσεις, ότι και εκεί υπάρχουν οι καταδίκες και θα συνεχίζονται, γιατί είναι κάποια πράγματα τα οποία είναι οφθαλμοφανή. Δηλαδή δεν μπορείς να κάθεσαι και να λες ένα σωρό πράγματα τα οποία συμβαίνουν, ενώ να ξέρεις πραγματικά, ας πούμε, ότι στην Καστοριά δεν φύγεται η ελιά.
7: Βασικά πράγματα, ναι.
10: Ναι, ή αυτό που είδαμε, ας πούμε, να δηλώνεται στην Καστοριά 2 χρόνια, το 19, με τη δήλωση του 19 και με τη δήλωση του 20, να εμφανίζονται εδώ πέρα ότι υπάρχουν, ας πούμε, στην περιοχή από το Σιδροχώρι μέχρι τους πρόποδες του Βιτσίου, να είναι όλα αυτά να φέρονται σαν ελαιόδεντρα, και εντελώς ξαφνικά το 22 αυτά να μεταφέρονται και να πηγαίνουν, ας πούμε, στην περιοχή της Δροσοπηγής από την άλλη πλευρά του Βιτσίου, και μετά από ένα χρόνο να μεταφέρονται ακόμα και μέσα στα Σκόπια. Αυτά ήταν πράγματα τα οποία φαίνονται και φαίνονταν ξεκάθαρα. Και επειδή έμπαινε και ένα ζήτημα, ας πούμε, κάποιοι φαίνονταν στις δηλώσεις που έχουν κάνει, για παράδειγμα, και κάποιοι ιδιοκτήτες οι οποίοι διαχειρίζονταν εδώ πέρα, υποτίθεται, όλα αυτά τα ιδιόκτητα τεμάχια, οι οποίοι είχαν και φαίνονταν ότι ήταν με έδρα την Καστοριά. Δεν ήταν Καστοριανοί, φαίνονταν ότι ήταν, μένανε Καστοριά, ενώ ούτε καν Καστοριά μένανε, αλλά δηλώσεις κάνανε σε άλλες χώρες, είτε σε άλλους νομούς, είτε τους κάνανε και ηλεκτρονικά μόνοι τους.
7: Τώρα, Δημήτρη, πριν κλείσουμε, μια κουβέντα. Ο Θωμάς Τομεάρχης στο νέο κόμμα του Τσίπρα, στην ΕΛΑΣΤ, Αγροτικής Ανάπτυξης. Αν είναι μια εξέλιξη που θα την υποστηρίξεις, το λογικό είναι αυτό βέβαια, τι σε ρωτάω, και τι πιστεύεις να γίνει στο τέλος με αυτήν την θέση που παίρνει πια ο Θωμάς?
10: Κοίταξε να δεις, Χριστό, είναι καθαρά μια προσωπική θέση του Θωμά, η οποία θα τη στηρίξω έτσι κι αλλιώς, έτσι ακριβώς όπως το πες. Δεν αμφισβητώ αυτό το πράγμα. Απ' την άλλη μεριά, ο Θωμάς έχει μπει σε μια διαδικασία και το καταλαβαίνω και αυτό, και μου θυμίζει και τα νιάτα μου, θυμίζει και όλα αυτά που έχω περάσει όλα αυτά τα χρόνια, φτάνοντας σε μια διαδρομή τώρα πια που φτάσαμε να είμαστε και συνταξιούχοι, και σου εύχομαι το καλό και σένα.
7: Να είσαι καλά.
10: Λοιπόν.
7: Να δούμε.
10: Νομίζω ότι έχει φτάσει σε ένα σημείο ο Θωμάς που πιστεύει ότι κάποια πράγματα πρέπει να λυθούν, γιατί αλλιώς ο αγροτικός τομέας στην Ελλάδα, έτσι όπως ακολουθεί τη διαδικασία με τα μέτρα τα οποία έχουν αφαιρμοστεί απέναντι συνολικά στον αγροτικό τομέα, ουσιαστικά πάμε στη συρρήκνωσή του και μάλιστα με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Νομίζω ότι και για αυτόν τον ίδιο δεν ήταν εύκολη υπόθεση για να μπει σε αυτή τη διαδικασία και να πάρει αυτή την απόφαση. Ο Θωμάς την προσφορά την έχει έτσι κι αλλιώς πάνω από όλα από τον εαυτό του. Το έχει δείξει όλα αυτά τα χρόνια και με την διαδικασία μέσα από τα συνδικαλιστικά όργανα, είτε με τον Αγροτικό Σύλλογο, είτε με τους άλλους συναδέλφους με τους οποίους συνεργάζεται στη χώρα, αλλά και στο εξωτερικό. Πολλές φορές κι αυτός παρατάει τη δουλειά του για να μπορέσει να κοιτάξει, να μπορέσει να προχωρήσει η διαδικασία που έχει να κάνει με τον αγροτικό τομέα. Σας λέω, νομίζω ότι και γι' αυτό δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Εύχομαι τουλάχιστον από αυτό που έχει φανταστεί για να μπορέσει να προσφέρει, να καταφέρει 5-10 πράγματα τα οποία θα αφήσουν ένα αποτύπωμα στη χώρα, και γι' αυτό θα είμαι περήφανο.
7: Και είναι μια ιδιαίτερη στιγμή για την κάθε οικογένεια που μπαίνει σε μια τέτοια διαδικασία. Λοιπόν, θα τον παρακολουθούμε το Θωμά. Ήδη βλέπεις τις αντιδράσεις. Καταλαβαίνεις, υπάρχουν οι άνθρωποι που τον στηρίζουν και σε αυτή την επιλογή. Υπάρχουν και οι άνθρωποι που όμως, λόγω της επιλογής για Τσίπρα, έχουν πάρει ήδη τις αποστάσεις τους. Θέλει πολύ γερό στομάχι, πολύ γερή καρδιά, αλλά είναι νέο παιδί και εμείς σαν Καστοριά. Αυτό έλεγα προχθές που είχαμε και το Θωμά. Ανεξάρτητα το πού ανήκει ο καθένας, και μόνο το γεγονός ότι έχουμε Καστοριανό παιδί σε τέτοιου είδους θέση, που μπορεί αύριο να έχει και έναν πρωταγωνιστικό ρόλο, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ κοντά. Ό,τι και αν ψηφίζει ο καθένας μας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, για χάρη του νομού, στηρίζουμε τα πάντα. Ακόμη και να είναι κόντρα στην απόλυτη δική μας πεποίθηση, κομματική, θα λέγαμε, γραμμή. Δεν ξέρω αν συμφωνείς, αλλά αν θέλουμε να δούμε για το νομό μας κάτι καλύτερο, ας το δούμε και πέρα από τα κόμματα που υποστηρίζει ο καθένας μας.
10: Θα συμφωνώ απόλυτα μαζί σου και σου είπα ότι αυτή ήταν μια επιλογή που την έκανε ο Θωμάς, θεωρώντας ότι έτσι θα μπορέσει να προσφέρει πολλά περισσότερα πράγματα όσον αφορά να σταματήσει η κατρακύλα στον αγροτικό τομέα και συνολικά για τη χώρα, αλλά και ειδικότερα για τον νομό Καστοριάς. Γιατί ο Θωμάς έτσι κι αλλιώς τα μηνύματα που παίρνει και βλέπει τι ακριβώς γίνεται στην διαδικασία της παραγωγικής διαδικασίας στον αγροτικό τομέα, βλέπει πρώτα και κύρια μέσα στο δικό μας τον νομό. Όταν είναι ο δικός μας ο νομός, ακολουθεί μια συρρήκνωση και το βλέπει καθημερινά και τους συναδέλφους. Δηλαδή, πριν από 1,5 μήνα τώρα έχουμε 5 συναδέλφους κτηνοτρόφους οι οποίοι παράτησαν το επάγγελμα και φεύγουν από τη διαδικασία χωρίς να υπάρχει συνέχιση. Και βλέπει όλη αυτή τη συρρήκνωση που υπάρχει στον κλάδο, κάνει μια προσπάθεια και νομίζω ήταν και εσύ, ήξερε κιόλας και το είχαμε συζητήσει πρωτού πάρει την απόφαση και για αυτά που θα ακούσει και από τα σχόλια και από την κριτική και από όλα αυτά. Έπρεπε να τα βάλει όλα αυτά σε ένα ζύγι και να διαλέξει τι από όλα αυτά, ας πούμε, θα μπορούσε να δει. Και θα ήταν, ξέρεις, και πολύ εύκολο το να κάτσεις απ' έξω και να κάνεις μια σχέτη κριτική. Το έχω βιώσει και εγώ, το έχω βιώσει και με τον συνεταιρισμό, την προσπάθεια που έγινε τα προηγούμενα χρόνια. Το να κάθομαι απ' έξω και να κριτικάρω τις αποφάσεις της οποιασδήποτε κυβέρνησης και να βάζω ζητήματα για ότι τίποτα δεν γίνεται χωρίς να έχω βάλει και εγώ το δικό μου στήθος μπροστά σε κάποια πράγματα. Νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο. Το δύσκολο είναι πραγματικά να μπει σε μια διαδικασία στα κέντρα των αποφάσεων και να συγκρουστείς εκεί που κατά πόσο θα μπορέσει να προσφέρεις. Και να βάλεις και τον εαυτό σου και σε μια διαδικασία το ότι έκανες αυτή την προσπάθεια. Και δεν είναι μόνο το να κάνεις κριτική, το να έχεις προτάσεις, να δεις αν αυτές οι προτάσεις μπορούν να εφαρμοστούν και πώς μπορούν να εφαρμοστούν, να πιέσεις για αυτή την εφαρμογή των προτάσεων. Το πώς θα τα καταφέρει και κατά πόσο θα καταφέρει να πείσει σε περίπτωση που το νέο σχήμα της Ελλάδας που έχει δημιουργηθεί, αν καταφέρει να είναι κυβέρνηση και να μπορέσει να περπατήσει, να λύσει. Εγώ δεν θα λέω πολλά. Δηλαδή, αν από τα 10 καταφέρει να λύσει 2-3 πράγματα, ο Θωμάς που έχει κυρία.
7: Μου είπε, ας πούμε, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τον λύνω σε 5 λεπτά.
10: Στην ατζέντα. Ναι, σας είπα και πριν, ο ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν ένα από τα εύκολα ζητήματα. Δηλαδή αυτό που
7: δεν θα μπορέσω να λύσω, λέει, εύκολα, είναι πώς θα ξαναφέρω κόσμο στο χωράφι, πώς θα ξαναφέρω κόσμο στα ζώα.
10: Ναι, μα αυτό είναι, σας λέω. Εμείς το είχαμε πει και στην κυβέρνηση, το λέγαμε. Το είχαμε πει και στους υπουργούς. Αλλά όταν το κουβεντιάσαμε, όταν έφυγε ο Βάρας και μετά, με τον κύριο Βάρα, τον ίδιο που το κουβεντιάσαμε και του λέγαμε ότι εάν έβαζε χέρι στο εθνικό απόθεμα που μοιράστηκε, θα είχε τελειώσει η ιστορία.
7: Μάλιστα. Ωραία. Δημήτρη, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που είσαι μαζί μας.
10: Να είσαι καλά, Χριστού.
7: Τα λέμε και στα επόμενα. Καλή σου μέρα.
10: Έγινε, καλημέρα, καλημέρα.
7: Αυτά λοιπόν, Δημήτρης Μόσχος, για αυτή την υπόθεση, αλλά ρωτήσαμε και για τις τελευταίες εξελίξεις γύρω το Θωμά Μόσχο και την θέση που έχει καταλάβει στο νέο κόμμα Τσίπρα. Χελένα, πάμε διάλειμμα.
9: Να πάμε διάλειμμα.
7: Αργήσαμε και τι ώρα πήγε.
9: Πήγε 11 και 2.
11: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
12: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
11: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφι», η φιλοσοφία της γεύσης.
12: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
13: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μια σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2467-027-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
14: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
15: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές. Σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα. Σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
16: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
17: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
18: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
17: Ότικα Ιν. Στα Γκίκας Γιώργος.
18: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
17: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
18: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοίας για όλες τις απαιτήσεις.
17: Ότικα Ιν. Στα Γκίκας Γιώργος.
18: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
17: Τηλέφωνο 24670-24461.
18: Ότικα Ιν. Στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
19: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
20: Εθελοντικό τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών Καστοριάς.
21: 20η μονάδα πολιτικής προστασίας.
20: Εθελοντισμός.
21: Συντονισμός.
20: Συνεργασία.
21: Αλληλεγγύη.
20: Ασφάλεια.
21: Συνεχείς εκπαιδεύσεις.
20: Ασκήσεις ετοιμότητας.
21: Έρευνα και διάσωση.
20: ΕΤΑΚ Καστοριάς.
21: Εκπαιδεύσεις κάθε Τετάρτη στις 8 το απόγευμα στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στην Πιάτσα Ταξί.
20: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937-00-1922. Υπεύθυνος Χαράλαμπος Αβίδης.
0: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
2: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
2: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
2: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά. Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon.

0: Και παιδιά, εδώ είμαστε και επιστρέψαμε. Πάμε για την τρίτη μας ώρα.
1: Πώς σας φάνηκε η πρώτη μέρα στο γυμναστήριό μας? Εντάξει, ζόριστηκα λίγο, με φωνάνε τα χέρια, αλλά οκ, okay, τι κάνατε σήμερα? Εγγραφή.
0: Εγγραφή.
2: Πάντως ο Νίκος ο Παουκτσής λέει ότι δεν του έλειψαν καθόλου τα ανέκδοτά σου.
0: Καθόλου.
2: Καθόλου λέει. Δεν το πιστεύω, από ναι, την αλήθεια.
0: Να το πιστέψω.
2: Εγώ δεν το πιστεύω. Για να έλειψαν σε μένα,
0: ναι,
2: πιστεύω ότι έλειψαν και στους υπόλοιπους, ακόμα και δεν το παραδέχονται.
0: Μάλιστα, μάλιστα.

0: Γιατί έκλεψαν τα λεφτά του ψαρά.
1: Γιατί έκλεψαν τα λεφτά. Ναι. Α, και άλλο ανέκδοτο.
0: Και άλλο ανέκδοτο.
1: Γιατί έκλεψαν τα λεφτά του ψαρά.
0: Μπράβο. Γιατί πάτησε ένα fishing link.
1: Ξέρω, μήπως θα αρχίσει να το σκέφτομαι. Μου είχαν λείψει τόσο πολύ τελικά.
0: Γιατί ο Φούρναρης έμεινε χωρίς δουλειά.
1: Γιατί ο Φούρναρης
0: έμεινε χωρίς δουλειά.
1: Γιατί?
0: Γιατί όλοι κάνουν accept τα cookies.
1: Αυτό ήταν καλούτσικο.
0: Καλούτσικο.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτά λοιπόν για σήμερα, κύριε Παουτζή, για να σου λείψουν και λιγάκι τα ανεκδοτά μας. Εντάξει. Ωραία.

0: Να σου πω τώρα ότι Τετάρτη δεν θα είμαστε μαζί. Ε?
1: Α, ναι, δεν θα είμαστε.
2: Μήπως να μην έρθω κι εγώ μέρα γιορτής.
1: Ναι, για να μην κεράσει.
2: Θα πάρω ένα ρεπό. Θα κεράσω την Πέμπτη, άμα θέλετε. Θα είναι καλά για τα αποτελέσματα και τα λοιπά. Και για τη γιορτή ταυτόχρονα και όλα.
0: Δηλαδή για Τετάρτη ανατρέπεται όλο το πρόγραμμά μας. Εκείνης ημέρας.
2: Όλο. Δεν πειράζει, το κάνουμε. Α, σήμερα το βράδυ να σου πω, συγγνώμη. Να. Το γιορτάσουμε σήμερα. Κάτσε τώρα να σου πω ακριβώς. Και εσύ να ετοιμάζεσαι. 8 η ώρα. Περιμένετε κόσμο σπίτι.
0: 8 η ώρα σήμερα.
2: Βραζιλία, Ιαπωνία εδώ μου λένε.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία, ωραία.
2: 8 η ώρα,
0: Βραζιλία, ετοιμάσου. Ιαπωνία. 8 η ώρα όλοι.
2: Εντάξει. Να είσαι έτοιμη για Βραζιλία. Μπορείς να μας κάνεις ένα φαγητό βραζιλιάνικο και ένα ιαπωνικό.
1: Όχι.
2: Α, όχι.
0: Βραζιλιάνικο, ποιο είναι το φαγητό?
2: Δεν πει, θα βρούμε κάτι.
0: Υπάρχουν βραζιλιάνικα φαγητά.
2: Υπάρχει μεξικάνικο που είναι κοντά.
1: Καλά. Αστυνομία. Ναι, κύριε, ποιο είναι.
2: Και εσύ, τι θα γίνει, ρε παιδιά.
1: Αστυνομία. Ναι, κύριε, ποιο είναι το πρόβλημά σας? Με κρατάνε εδώ παρά τη θέλησή μου. Ηρεμήστε, κύριε, και πείτε μου πού είστε, στη δουλειά.
2: Εγώ.
0: Ο φίλος ο Γιάννης ο Νικητίδης σας με πάρει ένα τηλέφωνο λίγο, τον παρακαλώ.
2: Ναι.
0: Γιάννη, Νικητίδη, ένα τηλέφωνο λίγο γιατί κάτι έχω χάσει.
2: Και εγώ να σας πάω όμορφα και ωραία στο αγαπημένο μου Fellowship of Magic. Το οποίο, παιδιά μου, δεν είναι απλώς ένα μαγαζί. Δεν είναι. Είναι το μέρος που αλλάζει τον τρόπο που βγαίνουμε. Μία αυλή σαν παραμύθι, το νέο στέκι για κοκτέιλ τώρα το καλοκαίρι στην Καστοριά. Χαμηλά φώτα, πράσινο παντού, μουσική που δεν σε διακόπτει αλλά σε ταξιδεύει, θεματικά κοκτέιλ εμπνευσμένα από τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών και τον Χάρι Πότερ, είναι όλα αυτά που θέλουμε για τις πιο χαλαρωτικές, καλοκαιρινές βραδιές. Αλλά και κατά τη διάρκεια της ημέρας, καφέδες φίλτρα μαγείας, μυστικά ελιξίρια τσαγιού, γλυκές αλχημίες και μαγικά σάντουιτς στο πρώτο θεματικό καφέ στη Δυτική Μακεδονία, όχι απλά στην Καστοριά. Τα θεματικά καφέ σας έχω πει πώς λειτουργούν. Κατά διαστήματα έχουν ένα θέμα από σειρές ή από ταινίες. Αυτό το διάστημα είμαστε στον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών και στον Χάρι Πότερ. Και δεν χρειάζεται να είστε λάτρεις των ταινιών αυτών για να επισκεφτείτε το μαγαζί, γιατί έχετε χίλιους ακόμα λόγους. Μπορείτε να παίξετε, ας πούμε, αν σας αρέσουν και τα επιτραπέζια, τα πιο σπάνια επιτραπέζια παιχνίδια που δεν τα βρίσκετε πουθενά ακόμα και στην Ελλάδα. Είμαστε στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 97, στη Νότια Παραλία. Fellowship of Magic, η νέα μας αγαπημένη συνήθεια.

0: Λοιπόν, προσπάθησα αλλά δεν τα κατάφερα προς στιγμή να έχω στην γραμμή τον βουλευτή της Νίκης.
1: Μάλιστα.
0: Αθανάσιο Ρακοβάλη. Τώρα γιατί τον θέλουμε να τον έχουμε στη γραμμή? Γιατί
1: πολύ πρόσφατα
0: κατέθεσε μια ερώτηση στη Βουλή για την κατάρρευση της νοπλίας στην Καστοριά. Αλλά και στην Ευρώπη αντίστοιχα ο κύριος Αναδιώτης από το ίδιο χώρο, για το γεγονός ότι η Καστοριά και η δική Μακεδονία πληρώνει το εμπάργκο της Ευρώπης προς τη Ρωσία. Δεν μπόρεσαμε να τον βρούμε τώρα, τον βουλευτή. Θα προσπαθήσουμε και λίγο αργότερα, μήπως μπορέσουμε και τον έχουμε στην εκπομπή μας για να μας πει δύο-τρία πράγματα πώς βλέπει και ο ίδιος αυτή την υπόθεση και τι ήταν αυτό που τον έκανε να κάνει αυτή την ερώτηση στη Βουλή. Καλημέρα στον κύριο Σέμπα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Γεια σου Σέμπα μου, την καλημέρα μας. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Και ο κύριος Ρίμπας πήρε προηγουμένως, ο αγαπημένος φίλος Μίλητος Ρίμπας. Έχει τα χαιρετίσματά του Σιδερένιους, εύχεται.
0: Μετατίθεται η ημερομηνία που θα σας πω.

0: κάτι yoga.
1: Αν ήταν κάτι επίγον, σου έλεγαν έλα τώρα.
2: Πάω τώρα εγώ, μπορώ να πάω τώρα. Λοιπόν, παιδιά, συνεχίζουμε. Στον κύριο Παυλίδη να στείλω την καλημέρα. Καλημέρα κορίτσια και καλημέρα συνάδελφε. Γεια σας κύριε Παυλίδη.
1: Γεια σας κύριε
2: την
1: Παυλίδη.
2: Αγάπη μας, την καλημέρα μας. Να βγάλουμε λίγο τα αυτοκίνητα. Τα κλασικά.
1: Βεβαίως.
2: Αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Έρχεται,
2: δεν είναι.
1: Αυτό το Σαββατοκύριακο, ναι, κλασικάς. Τέταρτη έκθεση.
2: Συνάντηση.
1: Κλασικών οχημάτων.
2: Θα να δούμε.

0: Η mother βρήκε κανένα καλό θεματάκι?
1: Όχι μωρέ.
2: Δεν έχεις θέματα?
1: Πώς δεν έχω, έχω.
2: Ε τότε?
1: Τι θέλετε να σας πω για την δικιά μας?
2: Μας ερωτάει ο διευθυντής σου.
0: Σε βλέπω βυθισμένη μέσα στο κομπιούτερ σου και λέω κάτι.
2: Για να παίζεις φούσκες ήρθες εδώ?
1: Όχι, δεν παίζω φούσκες.
2: Α, τι κάνεις?
1: Όχι, όχι, όχι. Να, διάβαζα κάτι πάρα πολύ καλό. Αφορά τη δική μας την Σίλια τη Λιώγα.
2: Α, μάλιστα.
1: Η οποία πραγματοποιεί μια πολύ εντυπωσιακή πορεία στο Karaoke World Championships, Greece.
0: Πώς γίνεται αυτό?
1: Έψαχνα να βρω, μήπως βρω το τηλέφωνο της Σίλιας, ναι, για να μας τα πει καλύτερα. Δεν το κατάφερα.
0: Ναι.
2: Δεν το απολύτε.
0: Θα το βρούμε.
1: Θα το βρούμε, ναι, για να μας τα πει καλύτερα. Είναι ένας διαγωνισμός.
2: Σε ποια πόλη πάει?
1: Είναι διεθνώς αναγνωρισμένος.
0: Las Vegas,
1: μπράβο. Έπειτα, λέει, από την κατάκτηση της πρώτης θέσης στο προκριματικό της Θεσσαλονίκης και την πρώτη θέση στο μεγάλο τελικό της Θεσσαλονίκης, η Σίλια εξασφάλισε την πρόκρισή της στο μεγάλο τελικό του διαγωνισμού αυτού, Karaoke World Championships, που θα πραγματοποιηθεί στα Χανιά. Εκεί θα βρεθεί ανάμεσα.
2: Α, στα Χανιά, δεν πάει
1: ο τελικός,
2: δηλαδή,
1: θα γίνει. Μισό λεπτό. Ο τελικός θα γίνει.
2: Εμά μου το πας ανάμεσα, μέσω Χανίων.
1: Περίμενε, παιδάκι μου, ανάμεσα σε 20 κορυφαίους διαγωνιζόμενους από κάθε γωνιά της Ελλάδας.
2: Χανιά.
1: Στα Χανιά.
2: Ωραία.
1: Διεκδικώντας την κορυφαία διάκριση, την εκπροσώπηση δηλαδή της χώρας μας στον παγκόσμιο τελικό.
2: Αν κερδίσει όλους τους Έλληνες στα Χανιά, πάει Las Vegas.
1: Πάει Las Vegas.
2: Άι, τώρα καταλάβαμε.
1: Ναι. Πάει Las Vegas. Θα γίνει ο τελικός, να πω, μάλλον θα γίνει 11 τον Ιούλιο κάπου.
0: Θα βρούμε το τηλέφωνο της Σίλιας.
1: Ναι, καλύτερα να το βρούμε, για να μην πω εγώ καμιά χαζομάρα στην ημερομηνία.
0: Και να μας τα πει έτσι πολύ ωραία.
1: Να διαβάσω την ανάρτηση της Σίλιας.
0: Να την διαβάσεις.
1: Μέσα στα social την έκανε. Μέσα στο όμορφο κλίμα των ημερών, ημερών γεμάτων τραγούδι, σόου, λεμόνια, αρχοντικά, γήπεδα, ομορφιά, φιλανθρωπία, έρχονται και για μένα πολύ σημαντικά νέα. Αποτελεί μεγάλη τιμή να βρεθώ ανάμεσα σε 21 φωνές και να αναμετρηθώ με άλλους 20 καταπληκτικούς τραγουδιστές στο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Τραγουδιού, στα τελικά του Karaoke World Championship, συγγνώμη,
2: που
1: θα πραγματοποιηθεί 11 ναι. Ιουλίου στα Χανιά.
2: Α,
1: καλά,
2: ωραία,
1: το διάβασα.
2: 11 Ιουλίου πάμε Χανιά.
1: Προηγήθηκαν, λέει, φοβερά ανταγωνιστική προκριματική γύρη και τελική πόλεων και καταλήξαμε εδώ. Σε λίγες μέρες θα δώσω τον καλύτερο μου εαυτό με την ελπίδα να καταφέρω να κερδίσω το εισιτήριο για το Las Vegas εκπροσωπώντας την χώρα μας στην παγκόσμια διοργάνωση. Σας ευχαριστώ όλους μέσα από την καρδιά μου για τη ζεστή ενθάρρυνση, την αγάπη και τη στήριξή σας. Το τραγούδι με κάνει να είμαι ο εαυτός μου, να δίνω και να παίρνω αγάπη. Ό,τι και αν γίνει στον διαγωνισμό, σημασία έχει το τραγούδι ως εδώ και να θέλει να τραγουδάει κανείς. Και σερά σερά λοιπόν, καλό καλοκαίρι σε όλους. Από τις δικαστικές αίθουσες λοιπόν στη μουσική σκηνή, για την Καστοριανή δική μας δικηγόρο Σίλια Λιώγα.
2: Καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία, ναι.
2: Και τώρα που είπες για Χανιά, στέλνει εδώ ο Στέφανος ένα ανέκδοτο. Κι αυτός επηρεάστηκε από τα δικά σας ανέκδοτα. Συγγνώμη κύριε, λέει, αλλά δεν μπορείτε να περάσετε.
1: Συγγνώμη κύριε Γιώργο, πόσο κάνει αυτή η γιαλούρα που μου αρέσει? Παρακάτω, Έλληνο.
2: Συγγνώμη κύριε, αλλά δεν μπορείτε να περάσετε στο αεροπλάνο Αλεξίσφαιρο, Γιλέκο και Κράνος, λέει εκεί πέρα ο άνθρωπος του αεροδρομίου. Πάω σε γάμο στην Κρήτη, το απαντάει ο άλλος. Α, οκ.
1: Οκ, όπως το είπα. Α, οκ.
2: Αυτό ήταν. Γεια σου, Στέφανε.

0: Κορίτσια, ποια σας έχω στη γραμμή?
1: Την Σίλια.
0: Α, με μια φορά το βρήκατε, βλέπω.
1: Πολύ καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές σας.
3: Γεια σας, Σίλια.
2: Τι κάνεις?
3: Είμαι καλά, εσύ πώς πας, πού σε βρίσκουμε, είσαι Καστοριά,
0: πότε,
3: είσαι
0: Καλιά. Πότε θα πας στο Las Vegas.
3: Είσαι Las Vegas.
2: Είμαι Καστοριά αυτή τη στιγμή, ναι, ακόμα εδώ στις επάλξεις. Ετοιμαζόμαστε να φύγουμε την άλλη εβδομάδα, 11 Ιουλίου πετάμε και πάμε Χανιά.
1: Πόσο χαρούμενοι είμαστε δεν ξέρεις.
2: Εντάξει, είναι χαρούμενο, δεν το συζητάμε.
0: Να μας πεις όλη την ιστορία, πώς ξεκίνησε όλο αυτό το πράγμα.
2: Την ιστορία, τι να σας πω, από τον Απρίλιο ξεκίνησαν αυτά. Δήλωσε συμμετοχή εξαδέρφη μου η Ζωή στη Θεσσαλονίκη. Συμμετείχα στο δεύτερο προκριματικό της Θεσσαλονίκης, τον οποίο τον κέρδισα. Εκείνη τη στιγμή ανακοινώθηκε. Από εκεί...
0: Αυτός είναι διαγωνισμός καραόκε, το λέμε σωστά.
2: Είναι διαγωνισμός καραόκε, ναι, ακριβώς. Είναι παγκόσμιος και συμμετέχουν 50-60 χώρες.
0: Μάλιστα.
2: Ναι. Και από το δεύτερο προκριματικό προκρίθηκα στον τελικό της Θεσσαλονίκης και τον κέρδισα.
3: Πόσα άτομα διαγωνιστήκατε? Πόσα άτομα διαγωνιστήκατε εκεί στη Θεσσαλονίκη?
2: Τέσσερις προκριματικοί γίνανε.
3: Φοβερό.
2: Πολλά άτομα. Τώρα σκεφτείτε ότι σε όλες τις πόλεις που συμμετείχαν στο διαγωνισμό έγιναν από τέσσερις προκριματικοί. Ναι. Τέσσερις-τρεις ανάλογα το μέγεθος της πόλης, είναι αρκετά τα άτομα.
3: Είναι πάρα πολλά, μπράβο.
1: Ναι. Από εδώ από Καστοριά είχαμε άλλον εκτός από σαν Σίλια, όχι.
2: Όχι, μόνο εγώ πήγα στη Θεσσαλονίκη. Θα μπορούσα να πάω και στην Κοζάνη, είναι η αλήθεια. Αλλά στην Κοζάνη έγινε μόνο ένας προκριματικός. Και εγώ πήγα στη Θεσσαλονίκη γιατί εκεί με δήλωσαν, εκεί πήγα.
3: Μπράβο στην ξαδέρφη που σε δήλωσε.
2: Ναι, πραγματικά.
0: Και τώρα ποιο είναι το επόμενο βήμα για να φτάσουμε Las Vegas?
2: Το επόμενο βήμα είναι αυτός ο τελικός των Χανίων. Δηλαδή ο τελικός της Ελλάδος.
0: Στα Χανιά τώρα πόσοι θα είστε εκεί?
2: Εκεί προκρίθηκαν οι νικητές των τελικών των πόλεων. Δηλαδή αυτοί που κέρδισαν τις πόλεις τους τελικούς μετά τους προκριματικούς. 20 άτομα είναι όλα.
0: 20 άτομα. Είναι 20, αγόρια κορίτσια, έτσι.
2: Αγόρια κορίτσια όλων των ηλικιών, όλων των. Τι να σας πω, ναι.
0: Με ποιο τραγούδι κέρδισε εκεί στη Θεσσαλονίκη?
2: Το προκριματικό πήγα. Σκέφτηκα ότι πρέπει να πάω με ένα έτσι διεθνές Hollywood, ας πούμε, να δείξεις ότι μπορείς να πας και σε μια διεθνή σκηνή. Πήγα με το New York
0: Frank Sinatra.
2: Και το δεύτερο ήταν Τα Λόγια Είναι Περιτά, γιατί μόλις είχε πεθάνει η Μαρινέλα τότε.
0: Μάλιστα.
2: Πέρασα εκεί στο τελικό της Θεσσαλονίκης. Εκεί πήγαμε το Diamonds Are Forever, Bond Theme.
0: Oh.
2: Και μετά Δεν Θέλω Να Ξέρεις Άμα Βύση.
0: Και στα Χανιά με τι θα
2: και
0: πας?
2: Στα Χανιά θα πάμε πάλι με Shirley Bassey, έτσι Hollywood ενέργεια, ας πούμε. Και το δεύτερο θα είναι το τρίτο στεφάνι. Άλκη της Πορτοψάλτης, τα μάτια Καρονάκης.
3: Δύο τώρα... τραγούδια θα λέτε δηλαδή?
2: Δύο πάλι, ναι.
3: Στα Χανιά, ναι. Τέλεια.
2: Και επειδή αυτή η στρατηγική έτσι με δικαίωσε μέχρι τώρα, είπα να πάω πάλι με την
3: σωστό,
2: ίδια.
3: Σωστό, πολύ
0: ξέρετε τώρα. Και αν βγεις πρώτη σε όλη την Ελλάδα, ουσιαστικά θα είσαι η μοναδική από την Ελλάδα.
1: Εκπροσωπεί την Ελλάδα.
2: Πώς, συγγνώμη?
0: Λέω, στα Χανιά, βγαίνεις πρώτη.
2: Ναι.
0: Δεν πάει άλλο στο Las Vegas, μόνο εσύ πας από την Ελλάδα.
1: Εκπροσωπεί την Ελλάδα.
0: Ένας θα πάει.
2: Ένας πάει φέτος από το διαγωνισμό αυτό να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στα Χανιά.
0: Πες μου αλήθεια.
2: Στο Las Vegas, με συγχωρείτε.
0: Ναι, πες μου αλήθεια. Πες μου αλήθεια. Ναι. Έχεις σχεδιάσει και το τραγούδι για το Las Vegas?
2: Όχι.
0: Σίγουρα.
2: Την αλήθεια σας λέω, δεν πιστεύω. Όχι, δεν πιστεύω να μην πάω με αυτή την ενέργεια.
1: Όχι, βέβαια.
2: Είναι τόσο μεγάλος ο ανταγωνισμός, τόσο εξαιρετικές οι φωνές που θα συμμετέχουν σε αυτό το τελικό. Ό,τι έχω δει δηλαδή από story που ανέβηκαν, από βιντεάκια που μέχρι τώρα έχω δει, είναι φανταστικές φωνές. Δηλαδή και από την Αθήνα κυρίως.
1: Εμείς δηλαδή πιστεύουμε σε σένα.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σου στέλνουμε όλη τη θετική μας ενέργεια.
0: Όλη η Καστοριά στηρίζει εσένα. Η Καστοριά μπορεί να βοηθήσει κάπου, είναι κάποια κριτική επιτροπή?
2: Δεν συμμετέχει ο κόσμος. Όχι, δεν συμμετέχει ο κόσμος με ψηφοφορία. Μόνο είναι μια κριτική επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από ανθρώπους της μουσικής σκηνής, αλλά και από σκηνοθέτες ηθοποιούς. Δηλαδή βαθμολογείται και η σκηνική παρουσία.
1: Αυτή την έχεις στο τσεπάκι. Αυτή την έχεις στο τσεπάκι, οπότε και το άλλο το έχεις.
2: Ναι.
3: Και τι δεν έχει?
1: Δεν σου λείπει κάτι?
3: Δεν
1: σου λείπει κάτι, μπράβο. Δεν σου λείπει κάτι.
2: Είναι σχετικά, γιατί δεν ξέρουμε τι θέλουν να στείλουν, πώς το φαντάζονται, τι ακριβώς στήλη θέλουν να στείλουν στο Las Vegas. Θα δούμε.
0: Θα δούμε. Τώρα, Σίλια, πες μας και δύο λόγια για σένα, γιατί σε είδαμε πολύ πρόσφατα κάτω στην έκθεση στον Τολτσό στα Λεμόνια.
2: Ναι.
0: Πόσο αγαπάς το τραγούδι και τι σκέφτεσαι για το τραγούδι?
2: Εμένα είναι όλη μου τη ζωή τραγουδό. Δηλαδή, πολύ πριν σπουδάσω, πολύ πριν γίνω δικηγόρος. Δηλαδή, δεν θυμάμαι ποτέ στη ζωή μου να μην τραγουδάω. Ναι. Είναι για μένα έτσι πηγή ζωής.
0: Λόγω οικογένειας, παππού και τα λοιπά.
2: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή ο παππούς μου με μίση, ας πούμε.
1: Μεγάλωσε μέσα στα τραγούδια και στη μουσική.
2: Έτσι, ακριβώς. Έτσι ήταν βίωμα αυτό. Το οποίο εξελίχθηκε έτσι με αυτό το πολύ όμορφο δρόμο. Το κάνω, μου αρέσει. Παίρνω κατευθείαν την αγάπη έτσι και την ανταπόδοση. Αυτό δεν πληρώνεται σε καμία δουλειά. Τι να σας πω. Είναι πολύ συγκινητικό όλο αυτό που συμβαίνει.
0: Θα ήθελες και ακόμα πιο επαγγελματικά ή το τραγούδι το έχεις για να περνάς ωραία το χρόνο σου με φίλους?
2: Θα σας πω την αλήθεια, έτσι πως εξελίχθηκε έτσι η ζωή μου, ας πούμε, και το μονοπάτι που έχω ακολουθήσει. Εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένη. Νομίζω ότι έτσι θέλω να συνεχίσω.
0: Έτσι θέλεις να συνεχίσεις.
2: Ναι, ωραία. Έτσι θα ήθελα. Τώρα εντάξει, ό,τι και να λέω, δεν το ξέρω το μέλλον. Έτσι.
0: Ωραία.
2: Οπότε αν τυχόν γίνει κάποια πρόταση η οποία με ενδιαφέρει πάρα πολύ, να είναι κάτι που με εκφράζει. Αλλά αυτή τη στιγμή ναι, εμένα μου αρέσει έτσι να ζω.
0: Έτσι. Ναι. Πες μου τις κρίσιμες ημερομηνίες. Χανιά, είπαμε είναι πότε?
1: 11 Ιουλίου.
0: 11 Ιουλίου και από εκεί και μετά Las Vegas.
2: Το Las Vegas είναι τον Οκτώβρη.
0: Α, είναι, φεύγει μετά αρκετά.
2: Θα γελάσω, είναι 25 με 29, μάλιστα, αν
0: ωραία.
2: Δεν κάνω λάθος.
0: Μια χαρά, θα πάρεις και χειμωνιάτικα.
2: Ένα είναι τα βήματα.
0: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας.
2: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλό
1: σε ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία.
2: Ευχαριστώ.
0: Εμείς δεν στείλατε, λέει, το Αϊδόνι της Υπήρου 43. Ορίστε.
3: Σε στέλνω το Las Vegas. Όχι, εμένα εννοούν.
0: Ποιον εννοούν, εμένα?
3: Εσύ ο τραγουδιστής.
0: Τέλος πάντων.
3: Σε στέλνω με Las Vegas τώρα, τι ωραία.
0: Για να πάω για διάλειμμα.
3: Ναι.
0: Και επιστρέφω, παιδιά, σε 5 λεπτάκια.
4: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Και αυτή την ώρα, εδώ στην Καλυθέα, δείχνει το θερμόμετρο 29,5. Μία προσφορά, Ντάουβιν Παπαβασιλείου.

0: Δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
1: Η φακή είναι ένα από τα πιο δύσκολα όσπρια στον καθαρισμό της, καθώς οι πέτρες συχνά δεν ξεχωρίζουν εύκολα από τον καρπό. Γι' αυτό, στο καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα, επενδύσαμε σε σύγχρονο αποπετρωτή, εξασφαλίζοντας καθαρότερο προϊόν και μεγαλύτερη ασφάλεια. Γιατί η ποιότητα ξεκινά από τον σωστό καθαρισμό. Καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα. Θα μας βρείτε στη Λεύκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-9357-97. Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζει τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
2: Αλληνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπωλείο. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάμπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
3: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
4: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
3: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μέπισες.
4: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
3: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
4: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
5: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηπη Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
6: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, λαμινέιτ και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
7: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι.

0: Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
1: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη. Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων Κυκλικού Κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959 224111 και 2467 506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
2: Αντένες FM 93,6.

0: κορίτσια, καλημέρα.
1: Ε, φάδερ. Ωχ, Παναγία μου.
0: Επιστρέψαμε.
1: Ω, Παναγία μου.
2: Τι ώρα είναι, 12 παρά 20.
0: Τι
2: θα
0: φάτε φύγεις
2: σήμερα.
1: Δεν έχεις μαγειρέψει. Πάσα καλάρις εδώ πέρα.
2: Καλά είναι.
1: Λοιπόν, να προχωρήσω εγώ να πάω που θέλω.
0: Να πας, Έλληνα.
1: Ωραία, θα πάω House of Beauty, που όλοι να θέλω. Διότι πείτε μου κι εσείς πότε ήταν η τελευταία φορά που κάνατε κάτι πραγματικά για τον εαυτό σας. Διότι η ομορφιά δεν είναι πολυτέλεια. Είναι φροντίδα, είναι αυτοπεποίθηση, είναι δύναμη. Και στο House of Beauty αυτή η φροντίδα γίνεται εμπειρία και ξεκινάω με Laser Renova, ο σύγχρονος αλεξανδρητής με τρία μήκη κύματος, η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση αποτρίχωσης. Γρήγορα, ανώδυνα, χάρη στην έντονη ψήξη της κεφαλής από ζαφύρι, με απόλυτη ασφάλεια και σιγουριά. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος και για σκουρόχρωμες επιδερμίδες, εννοείται για γυναίκες, εννοείται και για άντρες. Και το καλύτερο, δεν χρειάζεται καν επαναληπτική συνεδρία. Αλλά δεν σταματάμε εδώ. Πάμε και στις περιποιήσεις του προσώπου μας. Μεσοθεραπεία προσώπου για σύσφιξη, ανάπλαση, σημάδια και ουλές. Μη ενέσιμη θεραπεία, ανέμακτη και εντελώς μα εντελώς ανώδυνη. Καθαρισμός προσώπου, δερμοαπόξεση, γυαλία φωτεινή επιδερμίδα και ρύθμιση της λιπαρότητας. Θεραπείες ενυδάτωσης, σύσφιξης, λάμψης. Τα πάντα με βάση τις δικές σας ανάγκες. Lash lift και brow lift για εντυπωσιακό βλέμμα. Υπηρεσίες μασάζ για την απόλυτη χαλάρωση. Μακιγιάζ και νηφικό μακιγιάζ. Καλά, τι κουκλάρα με έκανε χθες η Μαρία.
2: Καλά.
1: Είδατε μάτι. Είδατε ζυγωματικά. Είδατε λάμψεις.
2: Μόνο.
1: Φοβερά πράγματα και με το μακιγιάζ κάνει η Μαρία. Και έχουμε και ολοκένουργιο μηχάνημα στο House of Beauty. Τώρα που ήρθε καλοκαιράκι και το ζητούσατε. Ζητούσατε κάτι για σώμα και η Μαρία το έκανε. V-Power και EMS. Είναι ένα μηχάνημα που κάνει σύσφιξη, σμήλευση, μυϊκή τόνωση. Είναι για όλες τις περιοχές. Για κοιλιά, για κυταρίτιδα, για ψωμάκια, για μπρατσάκια, για γόνατα. Όπου νιώθουμε καλός ή κακός, όλες λίγο πολύ νιώθουμε μια ανασφάλεια, ρε παιδί μου. Για όπου και αν την νιώθουμε αυτή την ανασφάλεια, λοιπόν. Το ίδιο μηχάνημα είναι και για πρόσωπο. Κάνει ενεργοποίηση κολαγόνου, ανόρθωση προσώπου, αντιγυραντική δράση. Και τι δεν κάνει, V-Power και EMS. Ψάξτε το, δείτε τα πραγματικά του αποτελέσματα, γιατί μιλάμε για πραγματικά αποτελέσματα, όχι για λόγια, και δοκιμάστε το οπωσδήποτε. Υπεύθυνη του House of Beauty, Μαρία Κυρκότσογλου, πτυχιούχος αισθητικής και κοσμητολογίας του ΤΕΗ Θεσσαλονίκης. Μας βρίσκεται στη Γιαγκοπούλου 31 στο Άργος Οριστικό και τηλεφωνικά στο 24670 42368.

0: Την καλημέρα μας και στον φίλο το Γιάννη το Τζίμα. Γεια σας κύριε Τζίμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Προσπαθώ να επικοινωνήσω και με τον κύριο Γιάννη Καπαγερίδη.
1: Μάλιστα.
0: Για τα κλασικά αυτοκίνητα και την έκθεση που έρχεται. Θα το δούμε και αυτό, γιατί δεν μπορώ να τον βρω αυτή την ώρα επίσης τον κύριο Καπαγερίδη.
2: Εμείς, γιατί δεν έχουμε βάλει το κάμπριό μας σε αυτή την έκθεση τώρα που το έχουμε και κουκλί.
0: Δεν ήρθε ακόμα τα χρόνια του.
2: Ναι, είμαστε σε μια junior νομίζω κατηγορία.
0: Θέλει νομίζω κάποια χρόνια ακόμα.
2: Για να ρωτήσουμε αν μπορούσαμε να το κάνουμε ή όχι.
0: Να έχουμε και εμείς ένα ωραίο κλασικό αυτοκίνητο, παιδιά. Να το βγάλουμε και πινακίδες αυτές τις αρχές.
2: Αφού εμείς το κυκλοφορούμε
1: μετά
2: συνέχεια.
1: Θα μπορούμε να το κυκλοφορούμε μόνο Σαββατοκύριακο.
0: Όχι, νομίζω με το Ι, το Ωμικρόν είναι το καινούργιο σύστημα. Θα ρωτήσουμε στον κύριο Καπαγερίδη.
1: Θα ρωτήσουμε, ναι.
0: Βρήκα τον κύριο Αναδιώτη, τον ευρωβουλευτή της Νίκης, για το θέμα που σας έλεγα νωρίτερα. Ίσως σε λίγο να μπορέσουμε να τον έχουμε τον κύριο Αναδιώτη πάντως. Τον πετυχαίνουμε πάνω και στα καθήκοντα τώρα. Λοιπόν, από διάσημα γενέθλια είπαμε σήμερα τίποτα.
1: Αμ, δεν είπαμε γενέθλια, είπαμε μόνο γιορτές. Επικεντρώθηκα στις γιορτές.
0: Μη χειρότερα, Παναγία.
1: Έχεις δίκιο.
0: Ο Νίκος έχει γενέθλια σήμερα. Ο Σάκης. Ο άλλος Σάκης.
1: Α, και βλέπω και κάτι καλό.
0: Ο Παναγιώτης.
1: Ποιος Παναγιώτης?
0: Ο Μένης.
1: Dream Team.
0: Dream Team. Είναι εδώ. Γεια σου, Χέλενα εκεί.
1: Λοιπόν, ο Παύλος έχει επίσης γενέθλια σήμερα. Φαντάζομαι εξού και Παύλος, διότι είναι και η μέρα της γιορτής του. Ο άλλος Παύλος είναι Νατάσα. Παιδιά, χρόνια πολλά σε όλους. Κύριε Μένη, κύριε Παναγιώτη Μένη, Dream Team. Τα χρόνια μας πολλά στον έναν εκ των ηγετών της ομάδας. Σας ευχόμαστε τα καλύτερα. Η Πύρου 43, τη διεύθυνση την ξέρετε, φαντάζομαι. Και πριν προχωρήσουμε και στα υπόλοιπα, Φάδερ, είσαι έτοιμος εσύ?
0: Ο Στίβ Μπέτσκας έχει σήμερα γενέθλια. Γεια σου, Στίβ. Ο Παύλος έχει γενέθλια.
1: Ναι, το είπα και εγώ.
0: Η Καλή, ο Σάκης.
1: Α, δεν έχω τόσα πολλά σαν τα δικά σου εγώ.
0: Και ο Παύλο, ναι. Σμιτκίδης.
1: Ναι, ο κιθαρίστας.
0: Μπράβο ρε παιδιά, σας χαιρόμαστε, να μεγαλώνετε πάντα με υγεία. Λοιπόν, Γιάννης Καπαγερίδης, πρόεδρος του ΟΚΛΟΚ, πρόεδρος των κλασικών αυτοκινήτων της Καστοριάς, στην τελική εβδομάδα. Τι θα δούμε φέτος, ποιες είναι οι καινοτομίες? Κύριε πρόεδρε, καλημέρα.
3: Καλημέρα κύριε Νατσουλή.
0: Πρόεδρε, για να δούμε τι γίνεται φέτος και πόσο μεγαλώνει αυτή η έκθεση, τέταρτη χρονιά. Θα τη ζήσουμε το Σαββατοκύριακο.
3: Έτος κάπως ξέφυγε το πράγμα.
0: Δηλαδή?
3: Υπερβολικά πολλές συμμετοχές που έχουν φέρει στα όρια τον χώρο που έχουμε κλείσει στο πάρκινγκ της Λαϊκής. Έχουμε πάρα πολλές συμμετοχές από το εξωτερικό, από διάφορες χώρες των Βαλκανίων και από Αθήνα και από άλλες πόλεις της Ελλάδας. Γενικά η συμμετοχή είναι πάρα πολύ μεγάλη και δείχνει ότι το event έχει αρχίσει έτσι να αποκτά μια πάρα πολύ καλή φήμη.
0: Από πού μας έρχονται φέτος, και αν είναι η φετινή χρονιά μια χρονιά που για πρώτη φορά έρχονται κάποιοι φίλοι μας από πολύ μακριά?
3: Έχουμε συμμετοχές από Βουλγαρία, από Σερβία, από Κόσοβο, Βόρεια Μακεδονία.
0: Μισό λεπτό, για άλλες χρονιές δεν είχαμε από ξένα κράτη, έτσι?
3: Βέβαια, για να
0: κάνω λάθος
3: με το όνομά τους, αυτό έχει να κάνει και με την δραστηριότητα κάποιων μελών μας που πήγανε σε δικές τους εκδηλώσεις και κάνανε τις επαφές και τις φιλίες και όλα αυτά αποδίδουν καρπούς.
0: Μάλιστα. Έτσι λοιπόν, θυμάμαι τότε που είχατε πάει η Βουλγαρία παραδείγματος χάρη, είχατε ένα πολύ ωραίο ταξίδι. Και φαίνεται ότι έρχεται τώρα και η Βουλγαρία ως ανταπόδοση στη δική μας έκθεση.
3: Έτσι φαίνεται.
0: Τώρα.
3: Και ελπίζω αυτό να έχει διάρκεια φυσικά.
0: Συνολικά
3: και...
0: δηλαδή, πρόεδρε, πόσα αυτοκίνητα θα είναι στην έκθεση?
3: Συνολικά θα έχουμε γύρω στα 120 οχήματα και είναι αυτοκίνητα, τα περισσότερα είναι αυτοκίνητα.
0: Είναι αριθμός ρεκόρ μέχρι τώρα στις τέσσερις εκθέσεις?
3: Ναι. Πέρσι, ας πούμε, κινηθήκαμε γύρω στα 80-90 οχήματα. Φέτος ξεπεράσαμε τα κατά πολύ αυτό. Να βάζει σε σχέση για το τι θα πρέπει να γίνει από του χρόνου. Γιατί φέτος ήταν πολύ ασφυκτικά τα πράγματα. Mm-hmm.
0: 120 λοιπόν αυτοκίνητα. Για να πάμε λίγο τώρα και στα πιο παλιά. Αυτά που θα τραβήξουν στα βλέμματα παραπάνω από όλα τα υπόλοιπα. Ποιο είναι το πιο παλιό αυτοκίνητο που έρχεται στην έκθεση?
3: Το πιο παλιό όχημα που έχουμε στην έκθεση είναι μια Mercedes του 1950, η οποία είναι και μέλος του της O'Clock και παραδοσιακά έτσι κοσμή.
0: Α, είναι μάλιστα.
3: Το ξεκίνημα, ναι, των ερωτημάτων. Δεν ήρθαμε ποτέ κάτω από...
0: Που ανήκει σε ποιον, στον...
3: Ανήκει στον κύριο Βάρνη.
0: Στον κύριο Βάρνη. Άρα λοιπόν το πιο παλιό αυτοκίνητο του κύριου Βάρνη, η Mercedes του 50. Ωραία. Τι περιλαμβάνει τώρα το πρόγραμμα, να πούμε, γιατί συνήθως έχετε και εκδρομές, έχετε και εκδηλώσεις, έχετε και συγκροτήματα.
1: Περιηγήσεις μες στην πόλη.
0: Περιηγήσεις στην πόλη.
3: Έχουμε δύο περιηγήσεις, μία το Σάββατο πρωί και μία την Κυριακή. Το Σαββάτου είναι πιο μικρή σαν διάρκεια και χιλιόμετρα, γιατί έρχονται και από μακριά οι φίλοι μας και θα είναι και λίγο πιο κουρασμένοι, και φυσικά είναι και μεγάλη μέρα, γιατί έχουμε και το στατικό κομμάτι της έκθεσης. Θα κινηθούμε έτσι γύρω από το βουνό της Καστοριάς προς Κορομιλιά και Απόσκετο και θα γυρίσουμε προς τη Φλόη. Θα υπάρχει στάση για καφέ και μπουφέ στο ξενοδοχείο Κάλμα και θα γίνει και βόλτα με το καραβάκι για όσα πληρώματα έχουν έρθει από το πρωί του Σαββάτου ή ακόμα και την Παρασκευή. Και φυσικά το απόγευμα έχουμε την στατική έκθεση, θα έχουμε και live μουσική όπως κάθε χρονιά. Φέτος θα έχουμε και πάλι τους Mobars, όπως είχαμε και πρόπερση. Και την άλλη μέρα έχουμε άλλη μια περιήγηση, πιο μεγάλη αυτή τη φορά. Θα πάμε προς την Ιερά Μονή Αγίων Αναργύρων. Και η βόλτα θα καταλήξει στο Λιμναίο για το γεύμα της εκδήλωσης.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε τώρα αν αυξήθηκαν τα κλασικά αυτοκίνητα στην Καστοριά, κύριε Καπαγιαρίδη.
3: Η Καστοριά έχουν αυξηθεί τα οχήματα, όχι με κανέναν ραγδαίο ρυθμό, αλλά υπάρχει μια αύξηση σταδιακή. Και το καλό είναι ότι και οι ιδιοκτήτες τους προχωρούν και στη συντήρησή τους. Δεν είναι απλά θέμα, δηλαδή βγάζουμε πινακίδες μόνο και μόνο για οικονομικούς λόγους. Φαίνεται να υπάρχει ενδιαφέρον γενικά για το ιστορικό όχημα.
0: Και αν υπάρχουν και συμπολίτες μας που έχουν πάρει ένα παλιό αυτοκίνητο, το έχουν αγοράσει και το έχουν ανακατασκευάσει, ώστε να είναι μέρος της καθημερινότητάς τους.
3: Αν είναι και της καθημερινότητας μόνο, σίγουρα συμμετέχουν και στις βόλτες μας, τώρα και στην έκθεσή μας. Γενικά υπάρχει έτσι μια καλή σχέση και συνεργασία με τα μέλη αυτά.
2: Πόσα χρόνια πρέπει να έχουν περάσει για να είναι αντίκα ένα αυτοκίνητο?
3: Για να μπορεί να θεωρηθεί μάλλον ιστορικού ενδιαφέροντος.
0: Και να βγάλει και πινακίδες λογικά.
3: Για να μπορεί να βγάλει, πρέπει να είναι 30 ετών. Αλλά δεν αρκεί
0: ετών.
3: Για να βγάλει πινακίδες, θα πρέπει να είναι σε όσο πιο αυθεντική κατάσταση γίνεται. Να είναι δηλαδή με βάση τις υπογραφές που είχε από τον κατασκευαστή.
0: Να μην το έχεις πειράξει και το έχεις κάνει σίγουρα. Μην έχεις βάλει κανένα τάμπλετ οθόνη μέσα, παραδείγματος χάρη.
3: Γενικά, αλλαγές στα μηχανικά μέρη, σιζάντες, ακόμα και το βάψιμο καμιά φορά μπορεί να επηρεάσει έτσι αρνητικά την...
0: Να διατηρεί την παλιά του μορφή ουσιαστικά.
3: Ναι,
2: πλησιάζουμε.
0: 30 χρόνια, αλλά νομίζω ότι υπάρχει μια κατηγορία. Υπάρχει μια κατηγορία που είναι λίγο πριν χαρακτηριστεί ένα αυτοκίνητο ιστορικό.
3: Είναι τα Young Timer, είναι από 20 έως 30 ετών. Mm-hmm. Εντάξει, λειτουργούν έτσι ως προπομπός, ας πούμε, για το να γίνει ιστορικό κάποιο όχημα.
0: Είναι για να μπει σιγά σιγά στα μεράκια λογικά.
3: Ναι, ακριβώς.
2: Αυτοί οι ιδιοκτήτες πρέπει να κάνουν ήδη κάτι για να μπει σε αυτή την κατηγορία το αυτοκίνητο.
3: Αναφέρεστε στα Young Timer.
2: Ναι.
3: Υπάρχει δυνατότητα χαρακτηρισμού τους ως Young Timer επίσημα από τον Διεθνή Οργανισμό. Δεν είναι εντελώς απαραίτητο φυσικά αυτό να γίνει, ούτε έχουν κάποιο προνόμιο ούτως ή άλλως με το που θα χαρακτηριστούν ως Young Timer.
0: Μάλιστα. Ωραία. Η ιστορική πινακίδα, τα ιστορικά αυτοκίνητα, το Ιώτα Όμικρον, το γνωστό πια που είναι σε όλα τα αυτοκίνητα, είναι μια δύσκολη υπόθεση για να βγει, και ποια είναι τα πλεονεκτήματα οικονομικά κυρίως, και αν μπορείς με αυτές τις πινακίδες να κυκλοφορείς καθημερινά το αυτοκίνητό σου?
3: Εδώ εντάξει, υπάρχει γενικά μια παρεξήγηση, ίσως και από αυτούς που βγάζουν τις φυναχίδες, ότι εντάξει, απλά θα γλιτώσω χρήματα και θα έχω τα οικονομικά ωφέλη, ας πούμε, και θα συνεχίσω να χρησιμοποιώ το όχημα. Κανονικά, και αυτό είναι που λέμε και εμείς, δεν θα πρέπει να είναι απλά κάποιος που θέλει να γλιτώσει χρήματα, να είναι μόνο αυτό το κίνητρο. Θα πρέπει πραγματικά να αγαπάει έτσι το όχημά του, τα ιστορικά οχήματα, και τα κίνητρά του να είναι κυρίως αυτά και όχι απλά το να γλιτώσει χρήματα.
0: Σωστά,
3: βέβαια,
0: σωστά.
3: Τελικά καταλήγουμε εκεί. Καθημερινά μπορούν να κυκλοφορούν αυτά τα οχήματα, ασφαλίζονται κανονικά, περνάνε εκταίω κάθε χρόνο, όχι κάθε δύο χρόνια όπως τα συμβατικά οχήματα. Και από εκεί και ύστερα, δηλαδή, κάθε πέντε χρόνια να ελέγχονται ότι συνεχίζουν να πληρούν τις υπογραφές ενός οχήματος ιστορικού ενδιαφέροντος. Έχει δηλαδή μια διαδικασία. Από εκεί και ύστερα, το όφελος είναι μειωμένα τέλη κυκλοφορίας, και εφόσον προχωρήσουμε και στην έκδοση της κάρτας VIVA, που είναι από ένα διεθνή οργανισμό που πιστοποιείται η αυθεντικότητα του οχήματος, λίγο πιο αυστηρά, μπορεί να έχει απαλλαγή και από τεκμήριο.
0: Και απαλλαγή από τεκμήριο.
3: Αλλά εφόσον.
0: Νομίζω όμως κταίω πρέπει να περνάει κάθε χρόνο ένα ιστορικό αυτοκίνητο.
2: Ναι.
3: Είναι κάθε χρόνο.
0: Το είπαμε. Μάλιστα. Αυτές λοιπόν είναι οι προϋποθέσεις.
3: Αυτές είναι οι προϋποθέσεις. Τους ελέγχους τους κάνουμε εμείς εδώ τοπικά. Έχουμε επιστοποιηθεί ως σωματείο και ως τεχνικοί έφοροι. Κάνουμε εμείς τους ελέγχους. Δεν χρειάζεται οι Καστοριανοί να τρέξουν στη Θεσσαλονίκη ή κάπου αλλού για να κάνουν τον έλεγχο του οχήματός τους. Φυσικά εμείς απλά λειτουργούμε ως τεχνικοί έφοροι. Ο Φάκελος πηγαίνει στην Ομοσπονδία και ακολουθείται μια διαδικασία μέχρι την έκδοση της
0: εκκίνησης. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μέρος στο κλοκ και ελπίζω να σας δούμε το Σάββατο στην έκθεση.
0: Σάββατο και Κυριακή είναι δύο μέρες η έκθεση, έτσι.
3: Το event είναι διήμερο.
0: Ναι. Σωστά.
3: Το Σάββατο το απόγευμα.
0: Πάντα στο πάρκινγκ του Μασούτη. Στο χώρο της λαϊκής αγοράς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καπαγερίδη. Καλημέρα σε όλα τα μέλη σας.
3: Ευχαριστούμε, ευχαριστώ.
0: Καλημέρα. Ορίστε. Τα μάθες.
2: Πλησιάζουμε.
0: Πλησιάζουμε.
2: Δεν μας μπαίνουν πολλά χρονάκια ακόμα.
0: Αυτό είναι βέβαιο.
2: Για το αυτοκίνητο ένα.
1: Απαναγία μου. Πώς να αντέξω άλλο. Πληρώστε μου βαρέα και ανθυγινά επιτέλους.
0: Πάμε για διάλειμμα και με τους χορηγούς μας.
1: Πάμε Miss Marvels. Θα σας πω σε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Τα χάσες τα καινούργια πράγματα από Miss Marvels. Να σου πω ότι έχουμε καινούριο εργαστήρι για παιδάκια από 6 έως 12 ετών. Γνωρίζω το πρόσωπό μου. Ένα εργαστήριο πυλού και συναισθημάτων. Όχι μόνο πια λοιπόν τμήμα ενηλίκων με πυλό, αλλά εργαστήρι και για παιδιά. Παρατηρούμε τα πρόσωπα και τις μάσκες, ανακαλύπτουμε τα συναισθήματά μας, δημιουργούμε τη δική μας μάσκα με φυσικό πυλό. Όπως σας είπα, το εργαστήρι είναι για παιδάκια από 6 έως 12 ετών και θα γίνει αυτή την 5η 2 Ιουλίου 6 με 8 το απόγευμα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2467-024-639. Ανηφορίζουμε, αγαπημένη Μητροπόλεως. Μητροπόλεως 47, το Messi Marvels έχει δώσει πολύ χρώμα στη Μητροπόλεως. Messi Marvels, χάος που φέρνει χαμόγελα.
0: Πάμε και μια βόλτα Αγκιστρή.
1: Θα πάμε. Χθες πήραμε γάριδο μακαρονάδα.
0: Γάριδο μακαρονάδα, παρακαλώ.
1: Πήραμε ριζότο θαλασσινών.
0: Ωραία.
1: Πήραμε χταποδάκι σχάρας. Πήραμε πατατούλα τηγανητή. Και χόρτα.
0: Και
1: τα χόρτα τα αγαπημένα σου.
0: Πολύ αγαπημένα, ναι.
1: Εντάξει, τι να πω τώρα για το Αγκίστρι, τι να πούμε για τα παιδιά μας. Πάμε στο αγαπημένο μας εστιατόριο θαλασσινών Αγκίστρι να απολαύσουμε όλα μας τα ωραία, τα δημιουργικά μας πιάτα, όπως καρπάτσιο γαρίδας και χταποδιού, ή σεβίτσε, που είναι ομόλαυράκι το οποίο ψήνεται με τους χυμούς εσπεριδοειδών. Αλλά και τα κλασικά αγαπημένα μας πιάτα, τις ψαρούκλες μας, που είναι φρεσκότατες και πεντανόστιμες και θρεπτικότατες. Τα καινούργια πιάτα δεν. Ή πήγαμε την ώρα που είχε τελειώσει το κεμπάπ τόνου. Το κεμπάπ τόνου. Και το θέλαμε, σας έχω πει, είναι πεντανόστιμο. Σνίτσελ ξυφία, τα καινούργια μας ζυμαρικά, ζυμαρικά πάκερι που είναι κάπως σαν κανελόνια, αλλά μέσα με σολομό, κρέμα γάλακτος και κάπαρι. Όλα αυτά τα ωραία να απολαύσουμε την αυλή μας, να απολαύσουμε την καταπληκτική εξυπηρέτηση των παιδιών στο Αγκίστρι. Στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 101 βρισκόμαστε, στην Νότια Παραλία, αλλά και delivery. Delivery από τις 11 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ, μέσω eFood, μέσω Box, μέσω Volt, από όλες τις εφαρμογές, αλλά και κλασικά με ένα τηλεφωνικό. τηλέφωνο στο 29 747 29 747. Αγκίστρι, 20 χρόνια, 2 γενιές, ο ίδιος ενθουσιασμός να σας προσφέρουμε το καλύτερο.
0: Τέλος, μαζί μας είναι και η Energon.
1: Είναι
0: μελέτες κατασκευές.
1: Είναι η Energon μελέτες κατασκευές. Μαζί μας παρέχει τις λύσεις που χρειαζόμαστε για τη θέρμανση και τον κλιματισμό του σπιτιού μας. Λέβητες συμπύκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες πέλετ, λέβητες ξύλου, ενεργειακά τζάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς με καινοτόμες επιλογές εξασφαλίσουμε την απόλυτη οικονομία. Συμμετέχουμε και στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Υπεύθυνοι μηχανολόγοι μηχανικοί μας, πιλιότο τον είδου Μιχάλης Γκοσλιόπουλος, μας βρίσκεται στο δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Καστοριάς. Τα λέω σωστά?
0: Πάρα πολύ σωστά.
1: Στο site μας ipavlaenergon.gr. Μας ακολουθείτε και στο Facebook
2: Energon Constructions and Consulting Engineers.
1: Ευχαριστώ την ομάδα.
0: Πέντε λεπτά και επανερχόμαστε. Α, πριν φύγω. Θόδωρος Κυβεντίδης και όλο το συνεργείο του εκεί γίνεται χαμούλης. Έχουν μαζέψει κασόνια και κερασιά.
1: Ναι.
2: Λακοκέφαλους θα νόμιζα.
0: Όχι λακοκέφαλους, μωρέ.
1: Χειρότερα.
0: Αλλά εκεί έχουν, είναι τόσο χοντρά σαν λαγοκέφαλοι τα κερασιά του συνεργείου του Θόδωρου Κυβεντίδη. Και έχουν ένα καφάσι. Ναι. Λες να είναι αυτό για μας.
2: Wow. Μ' αρέσουν.
1: Wow.
0: Αυτό μια πολύ ωραία ιδέα.
2: Μ' αρέσουν πολύ.
1: Χαιρετισμό και... στους κάμπους.
0: Πάμε, επιστρέφουμε.
4: Ώρα Αντένες. 12. Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφη.
1: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
4: Εμείς λέμε γκριλόσοφη, η φιλοσοφία της γεύσης.
1: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφη πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφη, μην το φιλοσοφείς, φάει αυτό που θέλεις. Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστα συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
4: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikko.
5: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
4: στιβαρές πόρτες,
5: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
4: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
5: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
4: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
5: Good Design by Nikko.
4: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
5: Good Design by Nikko. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
4: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος, Κοχλιάδης, Γάρος. Γραφεία, Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο, Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
6: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
7: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
8: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
9: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
11: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.
4: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας φυσικά στους 93,6
12: Αντένες FM 93,6.

0: Ο Τζον Κάπαμ μας λέει ότι είχαν βγάλει προχθές λαγοκέφαλους και στην Πάργα.
1: Στην Πάργα,
0: Οπότε λέει δύσκολη κατάσταση. Δεν είμαστε για πουθενά. Πρέπει να αρχίσουμε διακοπές εξωτερικού μέχρι να στρώσει η κατάσταση. Τι να στρώσει, αυτοί έχουν γεμίσει όλη τη θάλασσα. Δεν είναι για. Εντάξει, τώρα λένε ότι υπάρχουν και άλλα ψάρια βέβαια στο Αιγαίο και στο Ιόνιο που δαγκώνουν και χειρότερα. Αλλά ξέρω εγώ τώρα.
1: Στο Ιόνιο πάντως που πάω εγώ.
0: Είναι τα μικρά που τσιμπάνε.
1: Είναι τα μικρά που τσιμπάνε.
2: Πολύ ενοχλητικά.
1: Είναι ενοχλητικά, αλλά και σαν το καλύτερα. Αυτά το λαγοκέφαλο, όπως τον λένε.
0: Κοίτα, στις πισίνες ζουν οι λαγοκέφαλοι.
2: Όχι, εκεί είναι η μόνη λύση.
1: Για πισίνες είμαστε.
2: Η μόνη λύση.
0: Α, μπράβο. Χαιρετώ, Τζον Κάπα. Είσαι δυνάτη, είσαι μεγάλος.
1: Καλημέρα και στην Κεντρικιά.
0: Α.
1: Να πω. Καλημέρα.
0: Τι λέει Κεντρικιά. Τι λέει Κεντρικιά.
2: Μια χαρά. Όλα good.
0: Όλα good.
1: Κατά τα άλλα τη μάδερ εδώ μέσα την πειράζει το φωτάκι στο μικρόφωνο του. Δεν ακούω εγώ από αυτά τα ακουστικά.
0: Ναι. Λοιπόν, προχωράμε όμως.
1: Προχωράμε και πάμε κουφώματα smiles, παιδιά μου, για εμάς που θέλουμε να κρατήσουμε τη ζέστη και το κρύο έξω από το σπίτι μας, αλλά την ασφάλεια, την ησυχία και την οικονομία μέσα. Με 4 δεκαετίες εμπειρίας και γνώση στην κατασκευή κουφωμάτων και είμαστε και πιστοποιημένοι κατασκευαστές. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά, θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, ρολάκι κουνουπιέρες και μπορείτε να επωφεληθείτε και από το πρόγραμμα Εξοικονομώ και να τα αλλάξετε όλα. Ποιότητα. Ασυναγωνιστή, τιμές ανταγωνιστικότατες, αξιοπιστία. Smiles, σας περιμένουμε στον εκθεσιακό μας χώρο στη Γράμμου 219, τηλεφωνικά στο 2467081944. Βλέπετε τα πάντα και στην ιστοσελίδα μας smiles.gr.
0: Αχ, ο Στέφανος λέει τώρα με τη ζέστη μην ξεχάσετε να αφήσετε ένα μπουκαλάκι νερό για τα δέσποτα.
1: Μπράβο.
0: Και ένα τάπερ για με ένα... κεφέδες για μένα.
1: Αχ, και...
0: Ο Στέφανος σκέφτεται όλο τον πλανήτη.
1: Σκέφτεται πονηρά.
0: Αλλά πέρα από όλα τα υπόλοιπα, πραγματικά νομίζω ότι ένα πιατάκι.
1: Πιατάκι με φρέσκο νεράκι νερό και λίγο φαγητό.
0: Είναι
1: για
0: ό,τι πρέπει για αυτές τις δύσκολες μέρες
1: και
0: ερικά
1: που θα έχουμε. Σε κάθε γειτονιά πρέπει να είναι.

0: Είμαστε για τελευταίο ημίωρο δηλαδή τώρα. Εσείς 12.30 κλείνετε, κορίτσια.
1: Σε καλάρισε το 12.30.
0: Ναι, γιατί σε λίγο να ζορίζομαι από την αλήθεια.
1: Λοιπόν, ό,τι θες εσύ.
0: Για προχώρα
1: είπαμε, και... είπαμε έτσι και ιός ότι τώρα εν όψη και καλοκαιριού είμαστε σε άλλο
0: μου.
1: Κλίμα ναι. εκπομπών. Ωραία, οπότε να πάμε αβοκάντο κατευθείαν. Για τα φρούτα μας και τα λαχανικά μας, το αγαπημένο μας όπορο παντοπολείο αβοκάντο. Εκτός όμως από τα φρούτα μας και τα λαχανικά μας που το καλοκαίρι τα λατρεύουμε, στο αβοκάντο θα βρείτε τα energy balls μας, τα chia pudding, το ολοκένουργιο snack, θα βρείτε το γιαούρτο cheesecake με τα πιο ποιοτικά και φρέσκα υλικά όλα, χωρίς ζάχαρη όλα, το αγαπημένο μας υγιεινό snack για πρωινό και απογευματινό και για όλες τις ώρες θα έλεγα εγώ, φρεσκοστημένη φυσική χυμή καθημερινά, χωρίς πρόσθετα, μόνο από φρέσκα φρούτα, σε μεγάλη ποικιλία γεύσεων και μάλιστα στημένα σε αποχυμωτή αργής και ψυχρής σύνθλιψης, για να μην χάνονται οι βιταμίνες και τα θρεπτικά του στοιχεία, να μην φύγουν οι βιταμίνες που φώναζαν οι μαμάδες παλιά. Τα ginger shots, δεν πάμε πουθενά χωρίς τα ginger shots, για ενίσχυση του ανοσοποιητικού μας αλλά και για ενέργεια και για το πεπτικό μας είναι πολύ καλά τα ginger shots. Και όχι μόνο, φρεσκοκομμένες φρουτοσαλάτες με 8 διαφορετικά φρούτα, φρέσκα και λαχταριστά, και τα δεκάδες ακόμα προϊόντα του αβοκάντο, διαλεγμένα όλα ένα προς ένα για εμάς που θέλουμε ενέργεια, αναζωογονητική διάθεση και καλή υγεία κάθε μέρα. Πάμε αβοκάντο και κάνουμε την υγιεινή απόλαυση συνήθεια στη Λεωφόρο Κύκνων 14.
0: 4 και 5 Ιουλίου έχουμε το διήμερο του Ολοκαυτώματος της Μαρτυρικής Λάγκας.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, θα έχουμε το Σάββατο ποδηλατικό γύρο μνήμης Λάγκας και μετά και λαμπαδιφορία της μνήμης με έναρξη από το Δημοτικό Σχολείο. Πολλές εκδηλώσεις που έχουμε και για την Κυριακή. Σε όσους θέλετε να είστε και να συμμετέχετε σε αυτή την ιστορική μνήμη, Σάββατο 4 και Κυριακή 5 Ιουλίου στην Λάγκα.
1: Θέλετε μήπως διαγώνισμα τώρα που είστε και δύο, μήπως πάρετε κανένα βαθμό παραπάνω?
0: 1100 θα πάρουμε βαθμό παραπάνω.
1: Διαγώνισμα!
0: Παρακαλώ.
1: Ο Πέτρος και ο Παύλος γιορτάζουν σήμερα και η Παυλίνα και η Πετρούλα κτλ. Είναι Διεθνής ημέρα των τροπικών, Παγκόσμια ημέρα βιομηχανικού σχεδιασμού και Παγκόσμια ημέρα σκληροδερμίας. 1850 ξεκινάμε γεγονότα. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο αναγνωρίζει τελικά το αυτοκέφαλο της Εκκλησίας της Ελλάδας που επιβλήθηκε από την Βαβαροκρατία το 1833. 1874 δημοσιεύεται στην εφημερίδα Κερί άρθρο του Χαρίλαου Τρικούπη με τίτλο «Τις πτέει». Σε αυτό ο Τρικούπης καταδεικνύει ως υπεύθυνο για την πολιτική κρίση που διέρχεται ο τόπος τον βασιλέα Γεώργιο τον Πρώτο. Επίσης σχολιάζει αρνητικά τις επιλογές του στο σχηματισμό κυβερνήσεων και ζητά να λαμβάνει υπόψη του κατά το σχηματισμό των κυβερνήσεων την αρχή της δεδηλωμένης. 1931, μέλη της Εθνικιστικής Οργάνωσης Εθνική Ένωση Ελλάς βάζουν φωτιά στον συνοικισμό Κάμπελ της Θεσσαλονίκης και βιοπραγούν κατά των φτωχών Εβραίων και κατοίκων του. Τα επεισόδια υποδαβλίζει με σειρά άρθρων της η φιλοβενιζελική εφημερίδα Μακεδονία. 1958 η Βραζιλία κατακτά το 6ο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, νικώντας τον τελικό της Στοκχόλμης στη Σουηδία με 5-2. 2 γκολ σημειώνει ο Πελέ, 2 ο Βαβά και 1 ο Ζαγκάλο, μετέπειτα προπονητής της Εθνικής Βραζιλίας. 1986 η Αργεντινή νικά 3-2 τη Δυτική Γερμανία στο περίφημο στάδιο των Αζδέκων στην πόλη του Μεξικού και κατακτά το 13ο Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου. 2002 από έκρηξη που σημειώνεται στα εκδοτήρια της Χελάς Flying Dolphins στον Πειραιά τραυματίζεται ο Σάβας Ξηρός, ο οποίος συνέχεια θα ομολογήσει τη συμμετοχή του στη 17 Νοέμβρη. Αρχή εξάρθρωσης τρομοκρατικής οργάνωσης που δρούσε στην Ελλάδα επί 27 χρόνια. Αυτά από γεγονότα. Πριν πάω στο διαγώνισμα, θα σας πάω και μια βόλτα από το φροντίζω μας. Φροντίζουμε τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα όπως τους αξίζει. Παρέχουμε νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων υψηλού επίπεδου, κατακλήσεις, έλκη, νευροπαθείς, θωμίες μετά από εγχειρήσεις. Όπου και αν είστε, όπου και αν βρίσκεστε, 365 μέρες το χρόνο. Και τώρα, ακόμα που είναι καλοκαίρι και ξέρω ότι οργανώνετε τις διακοπές σας, αλλά έχετε το άγχος που θα αφήσετε τους αγαπημένους σας ανθρώπους, τους αφήνετε στα καλύτερα χέρια, τους αφήνετε στο φροντίζω. Μας βρίσκεται στη Λεωφόρο Γουναράδων, στη Χλώη και θα σας δίνω και δύο τηλέφωνα για να επικοινωνήσετε με το φροντίζω. 2467 50 61 91. Προσέξτε, μην κάνετε το ίδιο λάθος με μένα. Και 69 59 22 41 11. Νιώθετε έτοιμοι?
0: Μάδερ.
2: Ναι,
1: είσαι εδώ. Μετά εμένα λες αφηρημένη.
2: Όχι, μωρέ, βλέπω τώρα.
1: Τι βλέπεις?
2: Έχουμε ανεβάσει, έχουμε στο Facebook την ομάδα μας στο πρώτο γενικό
1: λύκειο Καστοριάς. Έχετε συνάντηση στις μαθητές.
2: Απόφοιτη 1986.
1: Για πες μας για τους απόφοιτους του 86.
2: Και βλέπω την πάρα πολύ ωραία πρόσκληση που έχουμε κάνει.
1: Πότε
2: φέτος.
1: Πότε είναι η συνάντησή σας?
2: 29 Αυγούστου, 8.30 ώρα το βράδυ στο Ναυτικό Όμιλο.
1: Α, μπράβο, πολύ ωραία.
2: Απόφοιτη του 86 του πρώτου γενικού λυκείου.
1: Α, του πρώτου γενικού λυκείου. Δηλαδή, μην σας έρθει κανένας από το δεύτερο.
0: Τον διώξτε.
2: Έλα μωρά, όχι, όλοι καλή χωράνε, αλλά τέλος πάντων ας κάνουν και αυτοί τη δικιά τους. Δεν θα έχουν και αυτοί. Γιατί να μην κάνουν, εμείς πώς κάνουμε?
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν,
2: φαντάζομαι ότι θα κάνουν και αυτοί.
1: Για να δω τώρα που έχουν περάσει χρόνια από το 86 που φύγατε από το λύκειο. Θυμάστε τίποτα? Γεννήσεις. Απευθύνομαι και στους δύο, έτσι. 1886, Ρομπέρ Σουμάν. Πολύ χαίρομαι που σας εξετάζω τώρα και τους δύο. Βγάζω τα αποθυμένα μου.
0: Πολιτικός.
1: Πολιτικός, λες εσύ. Εσύ?
2: Φυσικός.
1: Γάλλος φυσικός. Γάλλος πολιτικός που διατέλεσε πρωθυπουργός της Γαλλίας και πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τους εμπνευστές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Τι το βρήκε?
1: Του Συμβουλίου της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ, ναι.
2: Το βρήκε, μάλιστα.
1: Τι είναι, στράπας σαν εσένα?
2: 1900,
1: Αντουάν Ντε Σαν Εξυπερί.
2: Συγγραφέας.
1: Τι έχει γράψει? Το έχεις. Το έχεις. Το έχεις.
0: Αυτός όντως είναι συγγραφέας.
1: Πάμε, το έχεις. Έχει γράψει ένα πασίγνωστο βιβλίο που το διαβάζουν μικροί και μεγάλοι.
2: Αχ, να πάρει ευχή, να πάρει κάτι. Τη γλώσσα μου το έχω τώρα, αλλά...
1: Έναν μικρό.
2: Ο μικρός πρίγκιπας.
1: Ναι. Γάλλος πιλότος ήταν, να ξέρετε, και συγγραφέας, έχει γράψει το μικρό πρίγκιπα μεταξύ άλλων. 1941.
2: Ένα-ένα, έτσι.
1: Όχι, μαζί πια παίρνετε μονάδες.
2: Α.
1: Απλά υπάρχει και μια κόντα, ναι, κόντα μεταξύ σας. Δηλαδή, οι μονάδες θα δοθούν συνολικά, αλλά θα βγάλουμε και ένα νικητή. 1941, αυτό φαντάζομαι θα το ξέρετε και οι δύο.
2: Όποιος
1: Γιάννης
2: προλάβει.
1: Πουλόπουλος.
2: Τραγουδιστής.
0: Εξάδερφος αυτού στο καφέ της Χαράς.
1: Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής.
2: 2-1.
1: Θα έχετε πάει εξαιρετικά στις γεννήσεις. Για να δω. Εντάξει, νομίζω και στα παρακάτω και στους θανάτους θα τα πάτε καλά. Πριν προχωρήσω όμως, Μάστορα!
0: Τι?
1: Θες να μας πας στήριξη?
0: Πάω στήριξη γιατί έχω τον Μάριο, έχω την ομάδα μου.
1: Τι αυλικά να τερεφάδε.
0: Ελά.
1: Τι αυλικά.
0: Κάναμε, τι να κάνουμε.
1: Εμπορικό κέντρο σιδήρου στήριξη λοιπόν μαζί μας. Το τεχνικό πολυκατάστημα που θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε για να γίνει σωστά η δουλειά σας. Σιδηρικά και εργαλεία χειρός παντός τύπου. Μεγάλη ποικιλία σε ηλεκτρικά εργαλεία. Μακέτα, flex, total. Caterpillar!
0: Αχ, δεν έχω κουράγιο, παιδιά.
1: Ήδη ατομικής προστασίας εργαζομένων με νέες
0: παραλαβές.
1: Ρούχων, ηλεκτροκολλήσεις και είδη συγκόλλησης με μεγάλη ποικιλία. Φιάλες αερίων, βίδες όλων των ειδών. Ρουλεμάν! Έδρανα και τροχαλίες, υδραυλικά εξαρτήματα και βρύσεις όλων των τύπων. Χρώματα και κόλλες από την Craft, γιατί βάφουμε τώρα. Πού μας βρίσκεται?
2: Διασταύρωση από Αμπελοκήπων.
1: Εκεί θα πάτε.
0: Αμπελοκήπων.
2: Αμπελοκήπων.
1: Εκεί θα πάτε και θα μας θυμηθείτε. Λοιπόν, προχωράω. Πού πάμε? Α, θανάτους είπαμε. 1907. Μάλλον ο Φάδερ θα το βρει αυτό, ίσως. Μάλλον ο Φάδερ θα το βρει σίγουρα, εσύ δεν νομίζω. Κωνσταντίνος Βολανάκης.
0: Βολανάκης.
1: Ναι.
0: Βολανάκης ήταν ζωγράφος. Ναι.
1: Δύο-δύο λυπάμαι.
2: Εμένα με αλλού με πήγε το μυαλό.
1: Θεωρείται ο πατέρας της ελληνικής θαλασσογραφίας.
0: Όλο θάλασσες
1: ζωγράφησες. Ναι, θάλατα, θάλατα.
0: Πολύ εύκολο.
1: Ένα μπλε και κάτι κύματα. Να, έτσι τα κάνω κι εγώ.
0: Προβατάκια.
1: Προβατάκια.
2: Δύο-δύο.
1: 1951, Εμίλιος Βεάκης.
0: Α, θέατρο Βεάκη λέμε, ναι. Ηθοποιός, μεγάλος.
1: Κορυφαίος Έλληνας ηθοποιός του δραματικού θέατρου. 3-2.
2: 3-2.
1: Ή θα κάνεις το 3-3 ή έχασες, να ξέρεις.
2: Οκ. Okay.
1: 2003, Κάθριν Χέμπορν.
2: Ηθοποιός.
1: 3-3, father mother μαζί, Αμερικανίδα ηθοποιός.
0: Μπορώ να προσθέσω αυτό εγώ. Ναι, ναι. Αμερικανίδα ηθοποιός. Και να κερδίσω τα σημεία.
1: 3-3 το σκορ, παρόλα αυτά συνολικά, together, 20!
2: Είδες, ο ένας
0: είδες,
2: συμπληρώνει...
0: συνεργαζόμαστε.
2: Ο ένας συμπληρώνει τον άλλον.
0: Έτσι είναι η ζωή. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, βούλωσαν τα συστήματα.
1: Δεν
0: συστήματα. Φαίνεται αυτό τώρα, έτσι, Έλληνα.
1: Τα δικά μου ακουστικά δεν λειτουργούν καλά, αν μου δώσεις την.
2: Εσύ γιατί βούλωσε.
0: Βούλωσε τώρα το. Ξέρω γιατί βούλωσε.
1: Την κούραση.
0: Από την κούραση. Κουράστηκαν οι φωνητικές χορδές. Έχουν ώρες που μιλάνε, Επίσης έχουν μέρες που δεν μιλάνε.
1: Δεν μιλάνε. Αυτό είναι κυρίως το πρόβλημα, γιατί όπως όλα τα όργανα του οργανισμού μας χρειάζονται εξάσκηση. Άμα δεν μιλάς πολλή ώρα και οι φωνητικές χορδές, τι να σου κάνουν. Μύες είναι και αυτοί.
2: Σωστά.
1: Πάμε Γιουρλουκό όμως πριν τελειώσουμε.
0: Και στέλνω χαιρετισμούς και στο Βάς Βάς.
1: Γεια σου ρε Βάς. Πάμε Γιουρλουκ κουκλάρες μου, λίγο πριν το σημερινό μας φινάλε. Θα πάμε Γιουρλουκ για τα ωραία μας, γιατί το γιορτάζει το καλοκαίρι το Γιουρλουκ με 2-1 σε όλα τα μαγιό. Και όταν λέω σε όλα, εννοώ σε όλα στην προσφορά συμπεριλαμβάνονται τα πάντα. Μπικίνι, ολόσωμα, η plus size σειρά. Η σειρά για εσάς που έχετε πιο μεγάλο στήθος και ξέρω ότι δυσκολεύεστε να βρείτε μαγιό κάθε χρόνο. Στο Γιουρλουκ όχι απλά θα βρείτε ένα και δύο, να είχαμε να λέγαμε σας αρέσει, δεν σας αρέσει να πάρετε αυτό. Θα βρείτε τεράστια ποικιλία να διαλέξετε επιτέλους φέτος το καλοκαίρι το μαγιό που πραγματικά σας αρέσει. Τα μπικίνι που έχουν ασορτή και παρεό, τα καφτάνια, είναι τα πάντα στην προσφορά. 2-1 δώρο για να γιορτάσουμε με τον καλύτερο τρόπο το καλοκαίρι. Αλλά και όλα τα υπόλοιπα ωραία, τα φορεματάκια μας και τα μίνια μας και τα μάξι μας, τα σορτσάκια μας, οι βερμούδες μας, τα μπλουζάκια μας, τα κοντομάνικα, τα αμάνικα, όλα τα ωραία. Βεβαίως και η κολεξιόν γάμος βάφτιση, διότι από εδώ και στο εξής λίγο πολύ όλες είστε κάπου καλεσμένες. Κάποιες είστε και κουμπάρες, κάποιες είστε και νονές. Συμπεθέρες μου αγαπημένες, 2-2 παρεούλα σας θέλω στο Γιουρλουκ. Να διαλέξετε μαζί το φόρεμα που θα φορέσετε στο γάμο και στη βάφτιση, γιατί στο Γιουρλουκ θα βρείτε φορέματα για όλες τις ηλικίες, για όλα τα στυλ, για όλα τα μεγέθη, για όλα τα γούστα, για να νιώθετε ακόμα πιο κουκλάρες και από ό,τι είστε. Αγαπημένος πεζόδρομος Κολοκοτρώνη, αγαπημένο καλοκαιρινό, δροσερό, αεράτο Γιουρλουκ και Γιουρλουκ.gr.
2: Αν δώσετε, λέει, στον άντρα σας να σας βάλει αντιλιακό το καλοκαίρι, τα μόνα σημεία που δεν θα καούν σίγουρα είναι ο ποπός και το μπούστο.
0: Σόπα.
2: Έλα.
0: Τι λες.
1: Τι μας λες. Ένα δώσουμε να δούμε τι θα γίνει. Στα υπόλοιπα άλλωστε βάζουμε και μόνες μας. Φτάνει.

0: υπενθυμίσω ότι σήμερα είναι η παράσταση του Οδείου μας. Ένα μουσικό ταξίδι στα έργα των μεγάλων Ελλήνων συνθετών και θα ακούσουμε Θεοδωράκη, Χατζηδάκη, Λοΐζο αλλά και πιο σύγχρονους συνθέτες 8:30 το βράδυ στο Οδείο. Μια πολύ ωραία ημέρα που έχουν ετοιμάσει τα παιδιά. Μιλήσαμε και την Παρασκευή μαζί.
1: Τους είχατε προχθές, ναι.
0: Ναι, ναι, τους είχαμε και εδώ στο σταθμό και μας υποσχέθηκαν ότι θα έρθουν κάποια στιγμή και με όλη την ορχήστρα να παίξουν. Θα είναι και η χοροδία του Οδείου εκεί, θα είναι και όλα τα όργανα εκεί, όλες οι μπάντες, όλες οι συνθέσεις. Οπότε νομίζω είναι μια βραδιά που δεν χάνεται από το Οδείο μας, στο Οδείο μας, για να περάσουμε όλοι εμείς καλά.

0: Έχουμε κάτι άλλο, παιδιά μου?
1: Εγώ δεν έχω δει κάτι έτσι να κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες. Νομίζω τα είπαμε. Α, να σου πω μόνο ότι η Καστοριά, η ομάδα της Καστοριάς, ανακοίνωσε ποιοι παίκτες συνεχίζουν.
0: Ποιοι συνεχίζουν?
1: Τώρα δεν τους έχω μπροστά μου, αν θέλεις μπορώ να τους βρω. Είδα ότι από τους Κράτσιους, παραδείγματος χάρη, έχει ήδη συμφωνήσει ο Χρήστος. Δεν είδα το όνομα του Αργύρη, αλλά στην ανακοίνωση έλεγε ότι θα ανακοινωθούν και άλλοι στην πορεία παίκτες που συνεχίζουν.
0: Μάλιστα.
1: Κάποιοι από την ΚΑΠΑ 16 εντάσσονται στο ρόστερ της ομάδας επίσης. Αλλά περιμένουμε ακόμα μεταγραφές, ρε παιδιά.
0: Εντάξει, ακόμα είναι πάρα πολύ νωρίς, γιατί η προετοιμασία θα ξεκινήσει να φανταστεί Αύγουστο.
1: 3 Αυγούστου, ένα μήνα έχουμε.
0: Αυτά για σήμερα.
1: Αυτά τα ωραία για σήμερα.
0: Πρώτο Θεός, αύριο.
1: Θα έρθεις.
0: Ξέρω εγώ.
1: Δεν σ' άρεσε.
0: Μ' άρεσε.
1: Α, σ' άρεσε.
0: Είναι η φωνή. Δεν βγαίνει η φωνή.
1: Θα άρχισε μέχρι, είπαμε, όσο αντέχεις. Τι να κάνουμε.
2: Δεν μπορεί να τα βάλει και με τις δυο μας.
1: Όχι. Κοίταξε.
0: Θα το παλέψω.
1: Ωραία, ωραία. Θα είναι μια έκπληξη κάθε μέρα, λοιπόν.
0: Ναι.
1: Τι λες, να έχουμε γραμμούλα? Γραμμούλα στον αέρα.
0: Παρακαλώ, γραμμούλα στον αέρα, παρακαλώ.
3: Έλα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Έλα, Αρθωμά.
1: Εμάς, γραφεία Μεσοποταμία.
3: Πώς είστε?
1: Χρόνια πολλά στη Μεσοποταμία σήμερα για άλλη μια φορά, να πούμε έτσι. Πέτρο και Παύλο σήμερα.
3: Βέβαια, χρόνια πολλά.
0: Πήγε στο πανηγύρι.
3: Μεγαλύτερη γιορτή για τη Μεσοποταμία.
0: Πήγε στο πανηγύρι να φας κανένα σουβλάκι?
3: Όχι, γιατί χάσε και γενέθλια γονίκια.
2: Και τα φάγατε εκεί.
1: Να τη χαίρεσαι.
3: Η καινούργια
1: γονή.
2: Να τα εγκατοστήσει.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Πόσο έγινε, ενός, δύο?
3: Να έχετε κι εσείς.
1: Ευχαριστούμε.
3: Δύο εγγονές και ένα γονό. Ένα από κάθε παιδί.
1: Τι ωραία.
3: Πήρα να πω για τις μεταγραφές που είπε.
1: Α, ναι, έχεις κανένα νέο?
3: Ναι, εδώ δεν έκανε ακόμα πάω Κωνσταραζίου.
0: Θα κάνει Καστοριά. Μπράβο, πες τα ρε Θωμά. Πες τα, μην τα λέω.
1: Καλά, πάω Κωνσταραζίου, πάει για φοβερή πορεία φέτος.
3: Γι' αυτό σου λέω.
0: Θα πάμε για πρωτάθλημα.
3: Εδώ σε ετοιμάζονται μεγάλες εκπλήξεις.
1: Ναι.
3: Χορηγία Αμερικάνη.
1: Χορηγία Αμερικάνη.
3: Γιατί σου λέω.
1: Καλά, μιλάμε. Περιμένουμε να δούμε τι έχει να γίνει.
3: Γι' αυτό σου λέω. Φέτος θα είναι.
0: Φέτος θα έχουμε χορηγία από Αμερικάνους. Ο Σύλλογος Κωνσταραζινό Νέας Υόρκης θα χρηματοδοτήσει την ομάδα.
3: Και όχι μόνο.
2: Και ιδιώτες, φαντάζομαι.
3: Ξέρεις ότι ο χωριανός μας μάλλον θα είναι πρόεδρος των Πανελλήνων Συλλόγων Νέας Υόρκης.
0: Τον Παοκτζίδο εννοείς?
3: Ο Καραγκούνης, ο Αναστάσης, βγήκε πρώτος.
0: Ο Αναστάσης, ναι.
3: Ναι, γι' αυτό λέω.
0: Θα είμαστε για από όλους τους Καστοριανούς πρόεδρος.
3: Από όλη την Ελλάδα θα είμαστε.
0: Από όλη την Ελλάδα θα είμαστε πρόεδροι. Ωραία,
3: που είναι ο πρόεδρος από όλους τους Έλληνες.
2: Ο πρόεδρος των Πρόεδρων.
0: Ο πρόεδρος των Πρόεδρων, όλων των Πρόεδρων των Ελλήνων της Νέας Υόρκης.
3: Ακριβώς.
0: Ο Αναστάσης.
3: Ο Αναστάσης.
2: Συγχαρητήρια στον Αναστάση.
0: Θα του δώσει χαιρετίσματα.
3: Συμμαθητές είστε?
0: Ένα χρόνο μεγαλύτερος είναι ο Αναστάσης. Είναι το 64.
3: Ωραία, είναι με την γυναίκα μου. Καλά έγινε.
0: Ακριβώς.
3: Καλή εβδομάδα να έχετε.
0: Επίσης.
3: Και περαστικά στο λαιμό.
0: Έτσι, παιδί μου.
3: Περαστικά στο λαιμό,
0: Τι να κάνω, Φαίνεται πολύ,
3: Πονάζεις πολύ.
1: Καλώς.
0: Εντάξει, ρε Θωμά, θα το παλέψω.
3: Μεταγραφές. Έλενα, μεταγραφές ο Παναθηναϊκός και φουνάζει.
0: Τώρα έρχεται και εκεί, δυνατά πάμε και εκεί. Καλά πάμε.
3: Γι' αυτό είναι υπόθεση.
0: Καλά πάμε και εκεί. Καλά πάμε και εκεί.
1: Άντε να δούμε.
0: Λοιπόν,
3: άντε τα λέμε.
0: Γεια σου, Θωμά. Ας πάμε στο διάλειμμα και χαιρετάμε μετά το διάλειμμα.
1: Ό,τι θες εσύ.
0: Άντε.
4: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Να μου πείτε και μια πρόβλεψη.
1: 32.
0: 32.
2: 29.
0: 29,5.
1: Αποφάσισε.
0: 29,5.
1: Εντάξει, εγώ είπα 30, το ίδιο κοντά.
0: Προσφορά Ντάουλιν, Παπα Βασιλείου.
4: Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.dauvin.gr.
5: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
6: Σκέφτηκα το καφέ Ποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
5: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
6: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
5: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 246070 27247.
6: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
7: Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φάνε. Στη Νέα Λέχη. Τηλέφωνο 82810.
8: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Έπιπλα φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου, 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μιλούς, γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
9: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο.

0: 85056 και 85575.
1: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
2: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου. Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο kthelpavlakastoriás.gr ή στο 24670-83455.
3: Γεια σου. Θα ήθελα να σου προτείνω να πάμε μία μέρα σε μία πιτσαρία. Να φάμε και να γνωριστούμε καλύτερα.
4: Πολύ ωραία ιδέα. Θα το ήθελα. Αλλά είμαι AI, δεν είμαι αληθινή.
3: Τότε, μπορείς τουλάχιστον να μου προτείνεις την κορυφαία.
4: Φυσικά. Η πιο διαχρονική επιλογή. Canadian Art Pizza στο Άργος Ορεστικό. Η πρώτη πίτσα του νομού και δικαίως. 48 χρόνια με συνέπεια.
3: Εντάξει, λυπάμαι μόνο που δεν θα με συνοδεύσεις.
4: Η γεύση όμως θα σε αποζημιώσει. Καλή διασκέδαση.
5: Canadian Art Pizza. Διοικητηρίου 25 στον πεζόδρομο του Άργους Ορεστικού. Τηλέφωνο 24670-43082.
6: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670-27-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
7: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και επικοινωνία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα. Αδρανή πλημμένα υλικά. Βότσαλα. Πέτρες όλων των ειδών. Πλακάκια. Είδη μπάνιου. Υδραυλικά. Μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες inox, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
8: Αντένες FM 93,6.

0: Λοιπόν, τελειώσαμε.
1: Ναι.
0: Αυτό ήταν για σήμερα.
1: Πήρε και μπίλαρος, να μην ξεχάσω να σου το πω, ο οποίος μου είπε ότι σε καλεί για άλλη μία χρονιά, αρχές Αυγούστου, που θα λείπω κι εγώ, ευκαιρία να φύγεις κι εσύ, για να κάνετε κρουαζιέρα ή στο Ιόνιο, και εσένα μαζί.
2: Wow.
0: Ορίστε, ορίστε. Τη μια πρόταση πίσω από την άλλη. Και μόνο που το λέει ο Μπίλαρος είναι σαν να έχουμε πάει.
1: Ναι, αλλά κάποια φορά πήγαινε κιόλα ο άνθρωπο να καλεί τα τελευταία 10 χρόνια.
0: Μακάρι να μπορέσω να πάω.
2: Τι θα κάνουμε κρουαζιέρα.
1: Λοιπόν, καπετάνιος υπάρχει, μάγειρας υπάρχει, δεν φοβάσαι τίποτα, θα σταΐζει κιόλα.
0: Αχα.
1: Κρεβάτια υπάρχουν για να σας καλεί και θα γυρνάτε τις θάλασσες.
0: Τέλεια.
2: Καλή ιδέα μου ακούγεται.
0: Ωραία.
2: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
0: Τελειώσαμε για σήμερα. Πρώτα ο Θεός, επαναλαμβάνω, αν μπορούμε να είμαστε και αύριο μαζί κάποια στιγμή. Οπότε, από την Όλγα,
1: ναι,
0: από την Έλληνα και από μένα,

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. Μία.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
0: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
3: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
3: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
3: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
3: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 24670-24461.
3: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
2: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
4: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
5: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
6: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
5: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
6: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
5: Energon Constructions and Consulting Engineers.
6: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
6: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
5: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
7: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
8: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
9: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
10: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
11: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2, μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: Αντένες. 9, 3, 6. Το καλοκαίρι στην Καστοριά.
1: I've seen the devil dance sunset.

0: Αντένα 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο antennas.gr. Ωρα Αντένες. Μία και μισή.
1: Παραδοσιακή αισθητική, ανθεκτική κατασκευή, αξία, διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία, διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Η φακή είναι ένα από τα πιο δύσκολα όσπρια στον καθαρισμό της, καθώς οι πέτρες συχνά δεν ξεχωρίζουν εύκολα από τον καρπό. Γι' αυτό, στο καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα, επενδύσαμε σε σύγχρονο αποπετρωτή, εξασφαλίζοντας καθαρότερο προϊόν και μεγαλύτερη ασφάλεια. Γιατί η ποιότητα ξεκινά από τον σωστό καθαρισμό. Καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα. Θα μας βρείτε στη Λεύκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-9357-97.
3: Όταν ακούς κταίω, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίω Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίω για γιο ταχύ, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
2: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόν ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόν ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόν ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετόν ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.

0: Θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
2: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 2.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις. Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώσος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώσος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
0: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση, ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikko.
4: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
3: στιβαρές πόρτες,
4: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
3: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
4: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
3: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
4: Good Design by Nikko.
3: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
4: Good Design by Nikko. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
2: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.

0: listening to John on New Music Show.
1: John Boudzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
2: Γεια σας και καλή εβδομάδα. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Δευτέρα 29 Ιουνίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Ina, Chaka Khan με Snoop Dogg και Jazzy. Επίσης θα πάμε 12 χρόνια πίσω στο 2014 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Ελβετία σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Alex Warren και Passenger.

Αυτός ήταν ο νέος Alex Warren, ήταν το Passenger στο New Music Show και από την πρώτη στιγμή που άκουσε στο στούντιο το Μορενίτο, η Ίνα το ερωτεύτηκε. Η παραγωγή του track είναι έντονα, εμπνευσμένη από την Latin μουσική. Αν και η ίδια κατάγεται από τη Ρουμανία, έχει μια τεράστια και σταθερή αγάπη για την Latin κουλτούρα και την ισπανική γλώσσα. Έχει κυκλοφορήσει ολόκληρα ισπανόφωνα albums όπως το Yo και hits όπως το Cola Song και το Caliente, κερδίζοντας τεράστια δημοτικότητα στις ισπανόφωνες χώρες και τη Λατινική Αμερική. Η Ίνα ήταν η πρώτη Ευρωπαία τραγουδίστρια που ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο views στο YouTube το 2012, ανοίγοντας το δρόμο για την διεθνή καριέρα πολλών παραγωγών από την Ανατολική Ευρώπη. 15 χρόνια μετά το θρυλικό Hot, παραμένει στην πρώτη γραμμή της club σκηνής, προσαρμόζοντας τον ήχο της το 2026. Η Ίνα μόλις ξεκίνησε τη νέα της μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία σε resorts και clubs της Μεσογείου και το νέο της single Morenito έρχεται τώρα πρώτη νέα κυκλοφορία για αυτήν την εβδομάδα στο New Music Show.

σε λίγο θα ακούσουμε την πιο hot κυκλοφορία αυτή την εβδομάδα. Προς το παρόν αυτό ήταν το track που ακούγαμε συνέχεια την προηγούμενη εβδομάδα. Η αγαπημένη μου Jungle, αυτό ήταν το The Wave. Και είπα τώρα στην Chaka Khan, 73 ετών, 10 φορές βραβευμένη με Grammy και μέλος του Rock and Roll Hall of Fame, και τον Snoop Dogg, έναν από τους πιο επιδραστικούς rappers όλων των εποχών, οι οποίοι συνεργάζονται στο Boogies in My Soul. Οι δύο θρύλοι συναντήθηκαν στο Los Angeles για τις ανάγκες των ηχογραφήσεων και η παραγωγή έγινε με την χρήση αποκλειστικά εξοπλισμού των 70s, καθώς η Chaka Khan επέμενε να μην υπάρξει ψηφιακή παραμόρφωση στη φωνή της. Ο Snoop Dogg είπε ότι το να μοιράζεται το στούντιο με τη Chaka Khan ήταν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Το Boogies in My Soul γεφυρώνει δύο διαφορετικές εποχές, την classic disco funk της δεκαετίας του 70 με την G-Funk των 90s, και έρχεται τώρα στο New Music Show.

0: wesołam.
1: New Music Show με τον Γιάννη Μπουτζίκα.

Γιάννης Μπουτζίγας και ακούτε το New Music Show σήμερα Δευτέρα στον αγαπημένο σας σταθμό. Βρείτε μας τώρα στα social. Ακολουθήστε το New Music Show σε Instagram και Facebook. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερες νέες κυκλοφορίες.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 2:30.
1: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daovin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daovin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daovin.gr.
2: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια. Και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα. Αδρανή πλημμένα υλικά. Βότσαλα. Πέτρες όλων των ειδών. Πλακάκια. Είδη μπάνιου. Υδραυλικά. Μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών. Ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων. Καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας. Χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
3: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
4: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
3: Βεβαίως. Όνομα?
4: 2.
3: Επώνυμο?
4: Στην τιμή.
3: Πολύ ωραία. Του?
4: Του?
3: Του?
4: Του?
3: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
4: Α, μάλιστα. Του ενός.
3: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
4: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
3: 7 με 9 το πρωί. Αντένες. 93,6.
5: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
6: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
7: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
8: Αντένες FM 93,6.
9: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
10: New music show με τον Γιάννη Μπουζίκα.
11: My name is Benson Boone.
12: Hey, this

0: Και τώρα η πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας.
1: Hi, we are Trinacria and you are listening to our new single.
2: Say my name, say my name, say my name.
1: On New Music Show with John.
0: New Music Show με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Ακούσε τώρα την επιτυχία του αύριο.

δεύτερο μέρος του New Music Show σήμερα Δευτέρα, στο ξεκίνημα μιας καινούργιας εβδομάδας μέσα στο καλοκαίρι του 2026. Είμαι ο Γιάννης Πουτσίκας και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track που θα το ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα. Οι Ιταλοί Τρενάκρια συνεργάζονται με την δική μας Κλαβδία Say My Name, βασισμένο στο The Riddle του Nick Kershaw από τα 80s. Θα το ακούμε κάθε μέρα εδώ στο New Music Show. Και πάμε τώρα στην Jazzy, η οποία έγραψε ιστορία το 2023 ως η πρώτη Ιρλανδής όλο καλλιτέχνηδα που έπιασε την κορυφή των Ιρλανδικών charts μετά από 14 χρόνια με το hit Giving Me. Το debut album της έρχεται στις 23 Οκτωβρίου. Το Peach and Patience μιλάει για την καταγωγή της, τους ανθρώπους που την κράτησαν πίσω και την υπομονή που χρειάστηκε για να βρει την ηρεμία και τον ήχο της. Το νέο του single μέσα από αυτό το δίσκο είναι το Invisible μαζί με τον Chris Lorenzo, μέλος των Anti-Up μαζί με τον Chris Lake, ο οποίος θεωρείται ένας από τους αρχιτέκτονες του Birmingham Bass ήχου. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

Στο New Music Show και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο. Το Prayer in Sea των Lily Wood and the Prick συμπεριλήφθηκε στο άλμπουμ του Invisible Friends του 2010. Τέσσερα χρόνια αργότερα ο Robin Schulz έκανε remix και το ανέβασε online για δωρεάν download, κάτι που έφερε απογοήτευση στον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων της Wagram Music. Στην πορεία όμως τα βρήκαν με τον γερμανό παραγωγό και η dance εκτέλεση κυκλοφόρησε επίσημα. Έφτασε στο νούμερο 1 σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες όπως Πολωνία και Ιταλία, ενώ την ίδια τύχη είχε και στην Αγγλία. Στην άλλη άκρη του Ατλαντικού κατάφερε να σκαρφαλώσει μέχρι το 23. Στην Ελλάδα ήταν για 4 συνεχόμενα χρόνια μέσα στο top 100 στο ετήσιο ραδιοφωνικό chart. Το Prayer in Sea έχει γίνει μεταξύ άλλων διαμαντένιο στη Γερμανία και ήταν στο νούμερο 1 στην Ελβετία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 12 χρόνια.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 3.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
3: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
4: Τρεις ημέρες συναυλία. Κι όμως, το έκανε ο Bruce Springsteen τις 29 Ιουνίου του 1984 σαν σήμερα και μετά συνέχισε απτόητο στην περιοδία του. Ένα χρόνο μετά, το 1985 σαν σήμερα, οι U2 έδιναν συναυλία στο Δουβλίνο, που είναι και ο τόπος καταγωγής τους. Ωστόσο, οι 55.000 φαν που συγκεντρώθηκαν για να τους ακούσουν ήταν λίγοι μπροστά σε αυτούς που άκουσαν τους Oasis το 1994 σαν σήμερα, όταν εμφανίστηκαν στο BBC ερμηνεύοντας το Shaker Maker. Χιλιάδες φαν απέκτησε η Beyoncé το 2003 σαν σήμερα, όταν το Crazy Love βρέθηκε στην κορυφή των charts και έμεινε εκεί 5 εβδομάδες.
3: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
5: Κυριακή 5 Ιουλίου, μεγάλη ποντιακή βραδιά στην Ινώη με σκοπό ιερό. Σύλλογος Αγίων Ιωμαρτύρων Ινώης σας προσκαλεί σε μια μεγάλη ποντιακή βραδιά, τα έσοδα της οποίας θα διατεθούν υπέρ αναγέρσεως του Ιερού Ναού Αγίων Ιωμαρτύρων Ινώης. Τη βραδιά πλαισιώνουν οι εξής καλλιτέχνες. Στο τραγούδι Αλέξης Παρχαρίδης. Λύρα τραγούδι Κοσμάς Σαββίδης, Κωνσταντίνος Αμαραντίδης. Στη λύρα Δημήτρης Τριανταφυλλίδης, Παρθένα Ευθυμιάδου. Στο Αγγείο, Σωτήρης Θεοδωρίδης.
6: Τα έμορφα τα κορτσόπα εμένα ρωματιάσνε. Τα έμορφα τα κορτσόπα.
5: Κυριακή 5 Ιουλίου διασκεδάζουμε όλοι μαζί, ενωμένοι με σκοπό ιερό. Όλα τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν υπέρ αναγέρσεως του Ιερού Ναού Αγίων Ιωμαρτύρων Ινώης. Συνδιοργάνωση Αντιπεριφέρεια Καστοριάς.
7: Ξέρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά, παλικάρι μου?
8: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
7: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
9: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτη σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
7: Εμπορικό κέντρο σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670-85758. Δεν κλείνουν μεσημέρι. 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
10: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
11: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
10: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
11: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
10: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 2460 70 0 27 247.
11: Καφέ Ποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
12: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές. Σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
13: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιακή.

Τρίτο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Δευτέρα είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και έχω μαζί μου όλες τις μεγάλες επιτυχίες για το καλοκαίρι του 2026. Αυτή ήταν η Τάιλα με το Chanel και πάω τώρα στον Μαβάντο, ο οποίος είναι ένας από τους μεγαλύτερους και πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες της Dance Hall σκηνής παγκοσμίως. Έγινε ευρύτερα γνωστός στα Late Zeros με τεράστια hits όπως το Real McCoy και το On The Rock, ενώ έχει συνεργαστεί με κορυφαία ονόματα της αμερικάνικης hip hop σκηνής όπως ο DJ Khaled, η Nicki Minaj, ο Drake και ο Jay-Z και έγινε μέλος του label We The Best Music. Ο Βρετανός DJ Kasok από την άλλη ανακάλυψε κάτι ξεχωριστό όταν δημιούργησε ένα mashup από το When You Feel Lonely του Mavado και το Addiction του Ryan Leslie. Το τραγούδι έγινε αμέσως viral σε όλες τις πλατφόρμες καθώς ανέβηκε στο νούμερο 8 του Shazam Charts στην Αγγλία, ενώ πλέον έχει ξεπεράσει τα 200.000 creations. Η νέα αυτή εκτέλεση έρχεται τώρα στο New Music Show.

Aleph Arben και Heroes of the Night στο New Music Show και ώρα τώρα για το Forgotten Heat. Όλη αυτή την εβδομάδα θα ακούσουμε ελληνικές παραγωγές και ήταν αρχές της προηγούμενης δεκαετίας όταν οι Playmen κυκλοφόρησαν το single Together Forever. Σε συνεργασία με τον Reckless έκαναν την πρώτη τους επιτυχία που τους έκανε γνωστούς στο ευρύτερο κοινό, καθώς μέχρι τότε έβγαζαν μόνο club tracks. Το τραγούδι ήταν τόσο μεγάλο hit που ένα χρόνο αργότερα επανακυκλοφόρησε με ελληνικούς στίχους και παρουσιάστηκε στα Mad Awards. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 3:30.
1: Κάθε φορά που τα αγγίζεις, κάθε φορά που τα ζεις, κάθε φορά ξέρεις. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Πιστοποίηση υλικού και ποιότητα υψηλών προτύπων. Όταν το κλασικό γίνεται μοντέρνο, τότε είναι ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daovin.gr.
2: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ε!
3: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
2: Άιντε, κοιμηθήκαμε!
4: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860.
5: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
6: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
7: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
6: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
7: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
6: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
7: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
6: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
7: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
6: Τηλέφωνο 24670-24461.
7: Ό,τι καΐν, Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
8: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
9: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα. Μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων.

0: Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.
1: Αντένες FM 93,6.

και τελευταίο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Δευτέρα είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτή ήταν η Thames μαζί με τον Dave, βέβαια. Μεγάλη επιτυχία φέτος, Rain Dance στο New Music Show. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 29 Ιουνίου 2018, ο Drake κυκλοφόρησε το 5ο άλμπουμ του Scorpion. Ο διπλός δίσκος περιλάμβανε 25 τραγούδια, με το πρώτο μέρος να είναι κυρίως hip hop και το δεύτερο να περιλαμβάνει περισσότερο R&B και pop ήχο. Την παραγωγή την είχε κάνει ο ίδιος μαζί με τους επιχρόνια συνεργάτες του Forte και Oliver Elkati. Έκανε debut στην κορυφή στο Billboard, έλαβε 5 υποψηφιότητες για Grammy και είχε μεγάλες επιτυχίες όπως το In My Feelings που θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show.

Του Tom Novi από τα Zeros, Your Body έρχεται τώρα σε νέο remix από Moogly και Moon Rouge και πατέρα στον Gentleman, έναν από τους ελάχιστους reggae καλλιτέχνες που δεν κατάγεται από την Τζαμαϊκά αλλά κατάφερε να κερδίσει την απόλυτη αποδοχή στην πατρίδα της reggae μουσικής. Και αυτό γιατί έχει ζήσει στο Kingston και έχει συνεργαστεί με θρύλους όπως η γη του Bob Marley. Από την άλλη, ο Michael Patrick Kelly ξεκίνησε ως παιδί θαύμαστο συγκρότημα The Kelly Family που στα 90s πούλησε πάνω από 20 εκατομμύρια δίσκους στην Ευρώπη. Μετά από μία περίοδο απόσυρση σε μοναστήρι, επέστρεψε στην solo καριέρα του, σημειώνοντας τεράστια στην επιτυχία με ραδιοφωνικά hits που έχουμε παρουσιάσει εδώ στο New Music Show, όπως το Beautiful Madness και το Throwback. Οι δυο τους τώρα γνωρίστηκαν στο reality show Sing Mine a Song, τραγούδισε το τραγούδι μου, όπου ένας διασκεύαζε τραγούδια του άλλου. Εκεί έγιναν στενοί φίλοι και γεννήθηκε η ιδέα να δημιουργήσουν ένα δικό τους πρωτότυπο track, το οποίο τελικά πήρε σάρκα και οστά με το Wildfire, τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Δευτέρα από τον Gentleman και τον Michael Patrick Kelly στο New Music Show.

Music Show σήμερα Δευτέρα 29 Ιουνίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο σήμερα Rose Grey και Club to Your Arms. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.

0: Αντένα 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο antennas.gr. Ώρα Αντένες. 4.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάει αυτό που θέλεις.
3: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βέργας η Ομόνια σας προσκαλεί το Σάββατο 11 Ιουλίου σε αντάμωμα παράδοσης και πολιτισμού. Οι ρίζες μας ζωντανεύουν και οι παρέες σμίγουν ξανά. Ελάτε να πιαστούμε όλοι στον κύκλο και να διασκεδάσουμε μέχρι το πρωί με τους σκοπούς του τόπου μας. Φοράμε την καλύτερη μας διάθεση και ανταμούμε ξανά. Η παράδοση συναντά το κέφι σε ένα γλέντι που θα αφήσει εποχή. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βέργας η Ομόνια σας προσκαλεί στο ετήσιο παραδοσιακό του γλέντι ένα μουσικό ταξίδι της Μακεδονίας με οδηγούς την Ορχήστρα Ήχος Αλμοπίας και του Λαογραφικού Συλλόγου Οι Άλμοπες. Σάββατο 11 Ιουλίου στον υπαίθριο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Βέργας με την συνδιοργάνωση της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
2: Η φακή είναι ένα από τα πιο δύσκολα όσπρια στον καθαρισμό της, καθώς οι πέτρες συχνά δεν ξεχωρίζουν εύκολα από τον καρπό. Γι' αυτό, στο καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα, επενδύσαμε σε σύγχρονο αποπετρωτή, εξασφαλίζοντας καθαρότερο προϊόν και μεγαλύτερη ασφάλεια. Γιατί η ποιότητα ξεκινά από τον σωστό καθαρισμό. Καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα. Θα μας βρείτε στη Λεύκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-9357-97.
0: Ποικιλία. Εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα, μα πάνω απ' όλα σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
0: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
6: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
0: στιβαρές πόρτες,
6: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
0: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
6: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
0: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
6: Good Design by Nico.
0: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-1978-78.
6: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
2: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Χιόζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83343.
6: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης, το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα Σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα Σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα. Πραγματοποιούμε.
2: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστα συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.

0: καλό μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2, μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 4:30.
1: Για να μην χάνεις ούτε σπιθαμή ενέργειας, επενδύεις στην καθημερινότητά σου. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αντικατέστησε τώρα τα παλιά σου κουφώματα με νέα πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Επιδότηση 70% με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. 35% οικονομία στα καύσιμα, μείον 80% στην απώλεια θερμότητας. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Ενεργειακά κουφώματα. Κορυφαία μπραντς συνθετικών κουφωμάτων. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες. Πλήρως ενημερωμένη γκάμα σχεδίων και 15 ετής εγγύηση. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
3: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
4: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
3: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
4: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
4: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
3: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
3: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
4: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
3: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
4: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
5: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
6: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
7: Εθελοντικό τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών Καστοριάς.
8: 20η μονάδα πολιτικής προστασίας.
7: Εθελοντισμός.
8: Συντονισμός.
7: Συνεργασία.
8: Αλληλεγγύη.
7: Ασφάλεια.
8: Συνεχείς εκπαιδεύσεις.
7: Ασκήσεις ετοιμότητας.
8: Έρευνα και διάσωση.
7: ΕΤΑΚ Καστοριάς.
8: Εκπαιδεύσεις κάθε Τετάρτη στις 8 το απόγευμα στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στην Πιάτσα Ταξί.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937-00-1922. Υπεύθυνος Χαράλαμπος Αβίδης.
9: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
10: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιο ταχύ, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
11: Antennes Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Antennes Radio. Κωδικός 936.
12: Stay tuned.
13: Antennas FM 93,6.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 5.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάει αυτό που θέλεις.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
0: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
2: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
2: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί, Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού, Καστοριάς.
2: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon.
3: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
4: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
0: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 5:30.
1: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2467-027-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
2: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι, με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα, φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας. Και οι λουκουμάδες μας, χειροποίητοι, με μέλι καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 30 55 60 ή μέσω eFood και Wolt.
3: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
4: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια, και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες inox, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
5: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
6: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας,
7: εσένα θα ρωτήσουν.
6: Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν, στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
8: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
6: Κινητά τηλέφωνα, laptops, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
8: Μπες και στο notestechnologias.gr.
6: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
9: Κάθε Σαββατοκυριακό, εδώ στους 93,6, στον Αντένες, 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
10: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes. 6.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάει αυτό που θέλεις.
0: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
0: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
2: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώσος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώσος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
0: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Wood Design by Nikko.
4: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
0: στιβαρές πόρτες,
4: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
0: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
4: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
0: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
4: Good Design by Nikko.
0: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
4: Good Design by Nikko. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
5: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βέργας η Ομόνια σας προσκαλεί το Σάββατο 11 Ιουλίου σε αντάμωμα παράδοσης και πολιτισμού. Οι ρίζες μας ζωντανεύουν και οι παρέες μίγουν ξανά. Ελάτε να πιαστούμε όλοι στον κύκλο και να διασκεδάσουμε μέχρι το πρωί με τους σκοπούς του τόπου μας. Φοράμε την καλύτερη μας διάθεση και ανταμούμε ξανά. Η παράδοση συναντά το κέφι σε ένα γλέντι που θα αφήσει εποχή. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βέργας η Ομόνια σας προσκαλεί στο ετήσιο παραδοσιακό του γλέντι, ένα μουσικό ταξίδι της Μακεδονίας με οδηγούς την Ορχήστρα Ήχος Αλμοπίας και του Λαογραφικού Συλλόγου Οι Άλμοπες. Σάββατο 11 Ιουλίου στον υπαίθριο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Βέργας με την συνδιοργάνωση της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
2: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΕΙΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.

0: θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
3: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
4: Αντένες FM 93,6.

0: 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 6:30.
1: Όταν ακούς κτέο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κτέο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
2: Η φακή είναι ένα από τα πιο δύσκολα όσπρια στον καθαρισμό της, καθώς οι πέτρες συχνά δεν ξεχωρίζουν εύκολα από τον καρπό. Γι' αυτό, στο καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα, επενδύσαμε σε σύγχρονο αποπετρωτή, εξασφαλίζοντας καθαρότερο προϊόν και μεγαλύτερη ασφάλεια, γιατί η ποιότητα ξεκινά από τον σωστό καθαρισμό. Καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα. Θα μας βρείτε στη Λεύκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971 9357 97. Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
0: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
3: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
3: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
3: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
0: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
4: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
5: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.
6: Αντένες FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 7.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
0: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα, η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
3: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
4: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές. Σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα. Σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
5: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
6: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
5: Βεβαίως. Όνομα?
6: Δύο.
5: Επώνυμο?
6: Στην τιμή.
5: Πολύ ωραία. Του?
6: Του?
5: Του?
6: Του?
5: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
6: Α, μάλιστα. Του ενός.
5: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
6: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
5: 7 με 9 το πρωί. Αντένες. 93,6.
7: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης, το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα. Πραγματοποιούμε.
8: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
9: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
8: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
9: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
8: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
9: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
10: Κυριακή 5 Ιουλίου μεγάλη ποντιακή βραδιά στην Ινώη με σκοπό ιερό. Σύλλογος Αγίων Ιωμαρτύρων Ινώης σας προσκαλεί σε μια μεγάλη ποντιακή βραδιά, τα έσοδα της οποίας θα διατεθούν υπέρ αναγέρσεως του Ιερού Ναού Αγίων Ιωμαρτύρων Ινώης. Τη βραδιά πλαισιώνουν οι εξής καλλιτέχνες. Στο τραγούδι Αλέξης Παρχαρίδης. Λύρα τραγούδι Κοσμάς Σαββίδης, Κωνσταντίνος Αμαραντίδης. Στη λύρα Δημήτρης Τριανταφυλλίδης, Παρθένα Ευθυμιάδου. Στο Αγγείο Σωτήρης Θεοδωρίδης.
11: Τα έμορφα τα κορτσόπα εμένα ρωματιάσνε. Τα έμορφα τα κορτσόπα.
10: Κυριακή 5 Ιουλίου διασκεδάζουμε όλοι μαζί ενωμένοι με σκοπό ιερό. Όλα τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν υπέρ αναγέρσεως του Ιερού Ναού Αγίων Ιωμαρτύρων Ινώης. Συνδιοργάνωση Αντιπεριφέρεια Καστοριάς.
12: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2 μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 7:30.
1: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα,
2: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
1: Άιντε, κοιμηθήκαμε!
3: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860.
0: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
4: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
4: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
4: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
4: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 24670 24461.
4: Ό,τι καΐν, Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
5: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
6: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά, παλικάρι μου?
7: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
6: Περίτω. Μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
0: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτες σωλήνες Mannesmann και Calibre, μπρούτζος και τεφλών, σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα, παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα, μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα, σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας, ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβωνικά, λαμαρίνες σε όλες στις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόξε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψισταριές και είδη ψησίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
6: Εμπορικό κέντρο σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
8: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
9: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ωρα Antennes. 8.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
0: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
3: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
3: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
3: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastorias.gr ή στο 24670-83455.
4: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Antennes 936.
5: Antennes FM 93,6.

0: 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8:30.
1: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
2: Τρεις ημέρες συναυλία. Κι όμως το έκανε ο Bruce Springsteen τις 29 Ιουνίου του 1984 σαν σήμερα και μετά συνέχισε απτόητο στην περιοδία του. Ένα χρόνο μετά, το 1985 σαν σήμερα, οι γιου του έδιναν συναυλία στο Δουβλίνο που είναι και ο τόπος καταγωγής τους. Ωστόσο, οι 55.000 φαν που συγκεντρώθηκαν για να τους ακούσουν ήταν λίγοι μπροστά σε αυτούς που άκουσαν τους Oasis το 1994 σαν σήμερα όταν εμφανίστηκαν στο BBC ερμηνεύοντας το Shaker Maker. Χιλιάδες φαν απέκτησε η Beyoncé το 2003 σαν σήμερα όταν το Crazy Love βρέθηκε στην κορυφή των charts και έμεινε εκεί 5 εβδομάδες.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Εθελοντικό τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών Καστοριάς.
4: 20η μονάδα πολιτικής προστασίας.
3: Εθελοντισμός.
4: Συντονισμός.
3: Συνεργασία.
4: Αλληλεγγύη.
3: Ασφάλεια.
4: Συνεχείς εκπαιδεύσεις.
3: Ασκήσεις ετοιμότητας.
4: Έρευνα και διάσωση.
3: ΕΤΑΚ Καστοριάς.
4: Εκπαιδεύσεις κάθε Τετάρτη στις 8 το απόγευμα στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στην Πιάτσα Ταξί.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937 00 1922. Υπεύθυνος Χαράλαμπος Σαββίδης.
5: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 9.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
0: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιακύρου.

0: just wanna type.
1: Ώρα Αντένες. 9:30.
2: Γάμος, αραβώνας, βάφτιση, πάρτι. Για να έχουν επιτυχία, χρειάζονται την κατάλληλη μουσική.
3: Που θα κάνει τη διαφορά.
2: DJ Γιάννη Σταύρου.
3: Γιάννη Σταύρου.
2: Με πλήρες ηχητικό και φωτορυθμικό εξοπλισμό.
3: DJ Γιάννη Σταύρου.
2: Τις πιο ευτυχισμένες στιγμές σας
3: να τις εμπιστεύεστε σε έναν έμπειρο DJ.
2: Γιάννη Σταύρου. Τηλέφωνο 6947-180916.
3: Σίγουρη διασκέδαση, σίγουρη επιτυχία.
4: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.

0: Μέριο.
1: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 10.
2: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2, μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: Ώρα Αντένες. 10:30.
1: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.

0: Αντένες 936.
1: Yeah. You know, I want your money.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 12.
1: Diamonds are forever. Αντένες. 9.36.

0: Thank you.
1: Ακούς Antennas FM 93 και 6.